Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.

0: 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: 1η Ιουλίου η Pixlax στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixlax, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Plateau FM 103,3.
2: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Place του Εόν. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

με τι ναι, τα έχω με καμωμένα. Τα έχω με καμωμένα, να θυμηθεί γιατί θα ρω όπως τα έχει ξεχασμένα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πρόσεκο παιδιά μου πως, πως να τη δέσω την καρδιά, πως να τη μαϊνάρω, πως να τη μαϊνάρω που, που με έχει με τ' αγάπες.

έρωτα ντροκαταληθή, έρωτα πεισματάρι. Έρωτα πεισματάρι άλλο δεν έχει σαν εμέ στο κόσμο στραπατσάρι.

και σήκωσα τα χέρια. Σήκωσα τα χέρια της αγάπης που τότε την αρχή ολοκαρέσει γέλια.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Sexy.
1: Latto FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ήδη έχει αρχίσει αυτό το καταγάλανο να διαφαίνεται στον Αττικό ουρανό. Ούτως ή άλλως, σήμερα είναι μια ημέρα που έχουμε να συζητήσουμε πολλά πραγματάκια. Τα ακούσατε νωρίτερα από το Θανάση Τσίτσα, ενώ με την καλή έννοια τα ακούσατε, ότι έχουμε έναν οδικό χάρτη, ρε παιδί μου. Εγώ εξακολουθώ να αναρωτιέμαι αν τελικά έχουμε διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή έχουμε απειλές εν μέσω διαπραγματεύσεων, διότι με αυτόν τον τύπο που λέγεται Donald Trump δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε άκρη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Εδώ και 4 λεπτάκια σύμφωνα με το ημερολόγιο μας έχει ανατείλει ο ήλιος, μας κάνει κάποια νερά, ξέρετε, παιχνίδια μάλλον, όχι νερά, πίσω από την Πεντέλη. Αλλά που θα πάει θα τις δούμε και τις ακτίνες του. Θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τώρα πλέον δεν θα συνεχίσουμε να λέμε ότι όσο πάει μεγαλώνει η μέρα. Ακριβώς το αντίθετο, διότι εχθές 21 Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από σήμερα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Σιγά σιγά, δευτερόλεπτο, λεπτουδάκι θα αρχίσει να μικραίνει. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Το ήξερες? Ο Χέρμπι. Γιορτάζει ο Χέρμπι. Χρόνια πολλά, Χέρμπι. Ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Επίσης, να ξέρεις. Γενικότερα. Είναι και Εθνική ημέρα Εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθνική ημέρα Εκλέρ. Έφερε σε κλεράκι.
9: Σε όλα τα υπόλοιπα διαλύματα, σε παρακαλάμε να μπεις μέσα.
8: Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Σωστά. Έχεις δίκιο. Με τραβάτε με το ζόρι.
9: Με το ζόρι.
8: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
9: Καλά εσείς.
8: Κοίτα χαμόγελο. Κοίτα χαμόγελο που έχει φέρει ο Ζέλικο. Κοίτα χαμόγελο.
9: Σήμερα δεν φόρεσα πράσινη γιαγούρι.
8: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι τις προηγούμενες φορές που φορούσες πράσινο δεν σε πήγε.
9: Υπάρχει φρενίτιδα για τον Ζέλικο.
8: Μάλιστα.
9: Μάλιστα. Αλήθεια είναι.
8: Ναι.
9: Γίνεται ένας χαμός στα social.
8: Ασφαλώς
9: ζηλεύεις τώρα λίγο, δεν πειράζει.
8: Καθόλου. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι στα 1, 2, 3, 4, στα 4 βασικά θέματα του ενικός.gr, το ένα είναι για το Ζέλικο.
9: Εντάξει.
8: Ναι, λογικό είναι. Πάρα πολύ, εννοείται. Έρχεται ο Ζέλικο.
9: Κοιτούσα την. Είναι για μελέτη. Κοιτούσα την ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος που έχει τη φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον Ομπράντοβιτς.
8: Ναι.
9: Παιδιά, στην αρχή. Είχε. Μιλάμε. Αυτή τη στιγμή είχε 14.000. Κάποια στιγμή σταμάτησε ο ρυθμός.
8: Ναι.
9: Retweets. Δεν ξέρω πόσα like έχει. Προφανώς είναι πολύ περισσότερα. Λοιπόν, και.
8: Εντάξει, λίγα είναι για Παναθηναϊκό τώρα. Τη δεύτερη.
9: 14.000 retweet.
8: Τη δεύτερη λαοφιλέστερη ομάδα στην Ελλάδα.
9: Δεν είναι λίγα για Instagram, για retweet.
8: Δεν λοιπόν, ξέρω. Μόνο δεν, δεν ξέρω εγώ από αυτά.
9: Λοιπόν, έχει. Γέλαγα γιατί στην αρχή. Παιδιά, δεν είναι. Αυτό στα πρώτα λεπτά. Αυτά τώρα έχει. Πώς να το πω τώρα. Έφτασε τις 7.000 μέσα σε, στην πρώτη ώρα. Όποιο Παναθηναϊκό ήξερα και δεν ήξερα. Ναι. Και τον εαυτό μου μέσα. Είχε κάνει αλληλεπίδραση. Με το ζέλικο, δεν καταλαβαίνεις τι γράφουν από κάτω. Συγκίνηση, χαμός.
8: Ναι. Άτι, καλώς τα δεχτήκα.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Σε ποιο πράγμα?
9: Την ευχή που μας το πες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βιντεάκια έφτιαξαν εκεί, φωτογραφίες με τις κούπες. Mm-hmm. Λοιπόν, σκέψου του. Ετοιμαστείτε.
8: Εγώ βλέπω κάτι.
9: 14 χρόνια μετά. Καταλαβαίνεις ότι ανοίγει μια νέα σελίδα με την ομάδα.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Φαντάζομαι ότι το συμβόλαιο και του κύριου Μπράντοβιτς θα είναι αρκετά καλό.
8: Δεν ξέρω τι.
9: Για να τον πείσουμε να επιστρέψει.
8: Εγώ του πολιτικού είμαι.
9: Ε?
8: Εγώ του πολιτικού ρεπορτάζ είμαι. Δεν
9: λένε
8: ξέρω από
9: ότι
8: αυτά.
9: Το ετήσιο θα αγγίζει ακόμα και τα 4 εκατομμύρια. Επίσης φαντάζομαι ότι
8: ναι.
9: Θα αυξηθεί και λίγο το budget, να ενισχυθεί λίγο το roster.
8: Κάπου διάβασα και για 50 εκατομμύρια.
9: Βεβαίως.
8: Με 50 εκατομμύρια ευρώ κάνω και εγώ τον προπονητή. Πώς φάνηκε τη Βελεκίδη? Καλό. Δεν το συμμερίζεστε, έχω την εντύπωση.
9: Εντάξει,
8: γιατί?
9: Δεν είναι θέμα, γιατί και φέτος ήταν πολύ ακριβή ομάδα και δεν πήγε καλά.
8: Μα δεν. Τώρα θέλεις να μπούμε στη διαδικασία της σύγκρισης.
9: Τι εννοείς?
8: Αν είναι δυνατόν.
9: Ήτανε, λέω, είχε πάρα πολύ ακριβό. Ήταν...
8: Δεν το κατάλαβε, ευτυχώς.
9: Όχι, δεν θέλω να πω σε καμία. Δεν κατάλαβα, όχι.
8: Ναι. Λοιπόν, τι άλλα, για πες. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρό. Θα το
9: Σπύρος
8: πάμε
9: Παπανά, έτσι
8: για το ζέλικο.
9: Δεν καταλαβαίνω.
8: Δηλαδή, εμείς κρατάμε τον Μπαρτζόκα.
9: Καλά
8: και ο Βασίλης Πανούλης είναι.
9: Αφού πήγε καλά.
8: Και ο Βασίλης...
9: Για ποιο λόγο να μην τον κρατήσετε?
8: Και ο Βασίλης Πανούλης είναι προπονητής στον Άρη.
9: Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα?
8: Δεν ξέρω.
9: Και καλά
8: απλά.
9: Κάνετε.
8: Εννοείται, ασφαλώς.
9: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
8: Ναι.
9: Αν έχετε απορία, Παναθηναϊκή ενωθείτε, στηρίξτε.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, και. Τα υπόλοιπα από Σεπτέμβρη. Πότε αρχίζουν τα μάτς?
8: Αύγουστο, ξέρω εγώ.
9: Αύγουστο.
8: Τα φιλικά.
9: Ας τα φιλικά τώρα.
8: Μα στα φιλικά φαίνεται κιόλα η.
9: Ας τα φιλικά τώρα. Πρέπει να πάρουμε καινούριους παίκτες να δέσει η ομάδα. Ποια φιλικά τώρα, ανθρωπέ μου κι εσύ?
8: Με καινούριους παίκτες θα δέσει η ομάδα?
9: Όχι, πρέπει να πάρουμε και καινούριους παίκτες να δέσουν πάλι με τους καινούριους.
8: Ναι.
9: Ας τα φιλικά τώρα, δεν είναι δείγμα.
8: Σωστό.
9: Λοιπόν, εντάξει.
8: Εντάξει.
9: Πάντως στη φωτογραφία ήθελα και το τραπεζάκι εγώ.
8: Το τραπεζάκι? Ποιο τραπεζάκι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοείς, μάνα μου. Γιατί με μπερδεύεις πρωί-πρωί. Θέλεις να συζητήσουμε τι γίνεται με το Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
9: Να συζητήσουμε το,
8: συζητήσουμε.
9: Το τραπεζάκι στο Σούνιο. Αλήθεια, δεν ξέρεις τι είναι.
8: Α, το τραπεζάκι στο Σούνιο. Πες και την κωδική ονομασία Σούνιο.
9: Αφού εκεί ήταν η φωτογραφία.
8: Α, βγάλανε από το τραπεζάκι.
9: Όχι, έλειπε το τραπεζάκι. Βγάλανε ιδιώτες από το Σούνιο, σου λέω.
8: Χωρίς το τραπεζάκι όμως. Για ποιο λόγο δεν είχαν το τραπεζάκι? Τότε, εφόσον δεν υπήρχε τραπεζάκι, εσύ για ποιο λόγο να φέρεις το τραπεζάκι?
9: Ας το ευχαριστώ τους φίλους Παναθηναϊκούς που με καταλαβαίνουν.
8: Ναι.
9: Λοιπόν.
8: Υπάρχει, πρέπει να σου πω όμως το εξής. Με έχουν πάει, έκανα την καρδιά μου πέτρα και πήγα, διότι ένα από τα καλύτερα σουβλατζίδικα που υπάρχουν,
9: ναι,
8: να ξέρεις, στην Αθήνα, με παραδοσιακό το παλιό το αθηναϊκό το σουβλάκι,
9: ναι,
8: είναι κάπου πού να σας πω τώρα, στο κατεχάκι αριστερά, σε μια πλατεΐτσα, το οποίο ο άνθρωπος, ο σουβλατζής που το έχει, είναι Παναθηναϊκός, είναι γεμάτο με αφίσεις του Παναθηναϊκού. Πηγαίνουν, έχουν πάει κιόλας διάσημοι, έχουν πάει παίκτες, έχει πάει και ο Μπράντοβιτς, έχουν βάλει υπογραφές και όλα τα σχετικά. Πηγαίνεις μέσα, είναι σαν ένα τηλεοφόρο ένα πράγμα.
9: Ωραία.
8: Λοιπόν, δεν το ξέρεις? Το ξέρω εγώ ως γάβρος. Λοιπόν, πρέπει να πάτε. Πραγματικά κλασικό αθηναϊκό σουβλάκι, παιδιά. Κλασικό. Το καλαμάκι, ξέρεις αυτό
9: πάω.
8: Το τέτοιο. Λοιπόν, θα σε πάω, θα σε πάω μια μέρα.
9: Λοιπόν, θα σταματήσω γιατί ο Φόρτσα Παοκάρα αντιδρά. Δεν του αρέσει ο αθλητισμός.
8: Εμένα γιατί δεν μου είχε έρθει του Φόρτσα Παοκάρα?
9: Τώρα ήρθε.
8: Μα για ποιο λόγο, τι γίνεται?
9: Λοιπόν, τώρα ήρθε. Συγγνώμη, Φόρτσα Παοκάρα, ήθελα να εκφράσω λίγο τον ενθουσιασμό μου. Δεν θα μιλάμε για όλη την εκπομπή για τον Μπράντοβιτς. Να, εδώ ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης θέλει να μιλήσει για τον Αντώνη Σαμαρά.
8: Όχι, γενικότερα, ρε παιδί μου. Για τα πρωινιάτικα. Μα στέλνουν και μηνύματα. Πρώτα απ' όλα,
9: περίμενε. Στέλνουν μηνύματα για τον Αντώνη Σαμαρά 6 και 12 το πρωί για του πολιτικού θα τρελαθώ τώρα.
8: Ο Παράσχο ναι. στέλνει σουλτανίνα χωρί κουκούτσι, λευκό και χρυμπάρι.
9: Ναι.
8: Άκουνο λέει. Το λένε στην περιοχή του. Είναι στο χωριό Πυλή. Στη θέση Κολοκυθιά.
9: Α, ωραία, τέλεια.
8: Και μα στέλνει και τη φωτογραφία. Με τα τσαμπιά, το ξέρεις ότι έχουμε μια κλιματαριά εμείς στην αυλή μας.
9: Άντε!
8: Περιμένω πώς και πώς. Έχει αρχίσει και βγάζει.
9: Μπράβο, πολύ ωραία.
8: Και περιμένω να είναι
9: τέλεια.
8: Καλό. Είναι ωραίο.
9: Λοιπόν, δεν σ' άκουσα να λες ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σ' άκουσα να λες μόνο σαν σήμερα.
8: Ναι, όχι, το.
9: Όσο
8: αυτό
9: εδώ
8: είναι δική σου.
9: Απ' έξω εδώ πέρα,
8: ναι,
9: λοιπόν.
8: Το αποφεύγω.
9: Μάλιστα. Σύμφωνα με το ορτολόγιο, ναι. λοιπόν, τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά. Μαρτύρων, το Αγίου Ευσεβίου ή Ιερομάρτυρος επίσης. Τα ονόματα που γιορτάζουν λοιπόν είναι Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζηνάς, Ζένος, Ζένας, Ευσεβία, Σεβή, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής.
8: Ναι.
9: Ναι, τι.
8: Χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
8: Διαβάζω το μήνυμα του Φόρτσα Παοκάρα. Είπε αυτό, αλλά άργησε να μου ήρθε εμένα.
9: Δεν πειράζει.
8: Λοιπόν,
9: δεν πειράζει, Φόρτσα Παοκάρα ναι, μου. Ναι. Αγάπη. Μόνο αγάπη. Αγάπη,
8: ναι, αγάπη μόνο.
9: Αγάπη μόνο. Λοιπόν, Κερούλη. Ναι, γενικά.
8: Τα βάλες όλα μέσα. Να σου πω, γιατί ακούς.
9: Γενικά, γιατί μας αγαπάει.
8: Α, ναι, το βλέπω.
9: Εμένα με αγαπάει. Δεν
8: εσένα
9: σε
8: αγαπάει. Ναι,
9: λοιπόν,
8: όντως.
9: Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός. Σήμερα το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και με μεμονωμένες κατοικίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς. Τοπικά στα επιρροτικά του 35 με 36 αντίστοιχα και στην ανατολική νησιωτική χώρα από 29 στους 31 και στα νότια τοπικά του 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα είναι έθριος ο καιρός. Θερμοκρασία από 22 έως 33 και Θεσσαλονίκη ίδια 20 με 33 θερμοκρασία. Γενικά έθριος επίσης ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε μπορεί να και συνασημειωθούν κάποιοι τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
8: Τοπικοί όμβροι.
9: Όμβροι. Λοιπόν,
8: ζακέτα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις
9: στην Αθήνα
8: την μπέμπελη. Ούτε ομπρέλα χρειάζεται να πάρεις. Ένα μαγιωδάκι καλό είναι να το έχεις. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα βρεθείς για να ρίξεις μια.
9: Δευτέρα μπουκιά. Είναι.
8: Δευτέρα. Ποτέ δεν ξέρεις. Το πρόγραμμα του άλλου πού θα τον οδηγήσει.
9: Ναι.
8: Λοιπόν.
9: Πάντως είναι Δευτέρα. Δεν χρειάζεται, δεν πειράζει.
8: Να έχουμε και τα πρώτα δείγματα ότι τα πάντα λειτουργούν σωστά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο Θεόφιλος λέει: καλημέρα, επειδή είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
9: Ναι.
8: Πρέπει να σου πω, Στεφανία μου, εχθές έζησα. Γενικότερα είναι εμπειρία, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα το κάθε πράγμα. Είναι εμπειρία. Ο Έλληνας δεν τα αφήνει απλά την τελευταία στιγμή. Έτσι, τα κάνει και όλα μαζικά. Εχθές λοιπόν, λέω, το έλεγα προηγουμένως στον Τζιβελεκίδη.
9: Πήγες βόλτα στη γειτονιά και είδες καθαρισμό σκοπαίδων.
8: Βγήκα στο μπαλκόνι, ρε παιδί μου, βγήκα στη βεράντα λίγο να κάνω αυτό, να πιω ένα καφέ έτσι. Επειδή φύσαγε, είχε αυτό το αεράκι το οποίο εμένα μου αρέσει, σε συνδυασμό με τον ήλιο. Και βγαίνω έξω και βλέπω ένα σύννεφο, ένα τέτοιο. Και άκουγα. Βρουβρουβρουβρουβρου από εκεί, βρουβρουβρουβρουβρου από εδώ. Βρουβρουβρουβρου παραπέρα. Όλα τα οικόπεδα είχαν μπει στη διαδικασία για να τα κουρέψουν.
9: Βρήκανε μάστορες δηλαδή.
8: Ναι, βρήκανε μαστόρια εκεί πέρα.
9: Εδώ
8: και άρχισαν.
9: Μάστορες, τέλος πάντων.
8: Αυτό. Λοιπόν, την τελευταία στιγμή. Αλλά βλέπω εδώ, επειδή σήμερα λοιπόν λήγει η προθεσμία και θα πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα, μην δηλώσετε όμως κάτι το οποίο να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι λέει από αύριο θα ξεκινήσουν εντατικοί έλεγχοι. Δεν μου έζησα, πού βρήκαμε τους εντατικούς ελέγχους.
9: Στα οικόπεδα.
8: Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα. Παντού δεν λένε ότι δεν έχουμε κόσμο.

0: υποβολή.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω, ρε αδερφέ. Λίγο να το δούμε, να ρωτήσουμε κιόλας.
1: Σίγουρα είναι όλα τα. Γιατί δεν υπάρχει, δεν είχα κάποια. Δεν είχαμε κάποιες αναφορές τις προηγούμενες μέρες.
0: Μα αυτό είναι το οποίο μου κάνει.
1: Για την πλατφόρμα, γι' αυτό το λέω. Έχουν γίνει όλα σωστά σίγουρα. Δηλαδή, γιατί όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες θα μπορούσα να το πιστέψω. Απλά γι' αυτή.
0: Να τον ακούς τον Παπαδάκη. Να. Λοιπόν, ο Νίκος.
1: Πες μου.
0: Τζατζικοκίνηση λέγεται το σουβλατζίδικο. Από
1: ωραία.
0: Το 1981 πηγαίνω εκεί. Τη δεκαετία του 80 τύλιγε τα σουβλάκια με χαρτί που έγραφε Παναθηναϊκός. Είχε τριφύλια κλπ. Το δε τζατζίκι το φτιάχνει ο ίδιος ο Γιώργος. Ωραίο σουβλάκι, αν και παοκτζής, πηγαίνω συνέχεια εκεί. Με έχουν πάει, πρέπει να σας πω. Πραγματικά εκπληκτικό το σουβλάκι. Είναι, ρε παιδί μου, είναι η γεύση του παλιού. Εσύ δεν το έχεις προλάβει, σε μικρή ηλικία. Του παλιού σουβλακίου, του αθηναϊκού, του κλασικού. Χωρίς πατάτα μέσα. Μα ναι. Του πει, σου βάζει βέβαια. Θα σε πάω. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και για πάρτι σου θα βγάλουμε και selfie.
1: Να σου πω που,
0: με φόντο τον Ομπράντοβιτς.
1: Πού είναι το μήνυμα για την πλατφόρμα? Θα την κοιτάξω λίγο να ρωτήσουμε όντως.
0: Ναι.
1: Πού είναι το μήνυμα, απλώς για να το κρατήσω,
0: είναι...
1: γιατί το έχασα. Α, το βρήκα του Θεόφιλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay. Να το δω. Πάντως, μια που λες ότι όλοι έσπευσαν τώρα τις τελευταίες ημέρες. Τις προηγούμενες μέρες, πριν από το Σαββατοκύριακο, που είναι λίγο της τελευταίας στιγμής, στο προηγούμενο διάστημα, έλεγαν ότι δεν βρίσκανε πάντως κόσμο. Δηλαδή δεν υπήρχαν εκεί που ρούτε για δείγμα. Και μάλιστα τους ζητούσαν αρκετά χρήματα.
0: Αυτό ήταν το ζήτημα. Ότι σου κάποιοι λέω... θέλησαν να το εκμεταλλευτούν. Να λοιπόν, εδώ είναι που πρέπει κάποιες φορές η πολιτεία αυτά τα πράγματα να τα προβλέπει. Εκτοξεύθηκαν
1: είναι
0: στα
1: βεβαίως ύψη. Ανάλογα και με τις εργασίες που θα απαιτηθούν, αλλά.
0: Γιατί τι κάνεις, ξεχυλώνεις το οικόπεδο.
1: Μάθαινε ότι η αμοιβή των επαγγελματιών ήταν από 200 μέχρι 1000 ευρώ για κάθε στρέμμα, ανάλογα σου λέω με τις εργασίες.
0: Επειδή εμείς στο χωριό είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε την πλατφόρμα, το κάνουμε κάθε χρόνο. Επιβάλλεται να γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι, ειδικά όταν είναι μέσα στον ιστό του χωριού το οικόπεδο και όλα τα σχετικά. Και κάθε χρόνο πληρώναμε συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένα χρήματα.
1: Ωραία.
0: Όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία, που πολύ σωστά έγινε, διπλασιάστηκαν τα μεροκάματα. Διπλασιάσαν τα μεροκάματα, γιατί σου λέει τώρα ο άλλος το έχει επί τούτου ανάγκη να το κάνει, διότι αν δεν το κάνει θα φάει πρόστιμο. Άρα η πολιτεία έπρεπε να το έχει προβλέψει αυτό. Ότι θα εκτοξευθούν τα μεροκάματα. Τώρα θα μου πεις, τα πάντα δεν είναι ελεύθερη αγορά. Έχει να κάνει με τη ζήτηση και με την προσφορά και ναι, εντάξει, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέτρο. Στέλιο μου, έχεις απόλυτο δίκιο για το θέμα των οδηγών εκεί στην ΟΣΥ. Δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο λες στο τέλος του μηνύματός σου, που είναι και αρκετά μεγάλο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μας έχει πάρει λίγο το κομμάτι της επικαιρότητας σε άλλα ζητήματα. Έχουμε βρει κάποια στοιχεία με τη Στεφανία. Απλά πρέπει να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ για να το βγάλουμε στον αέρα και να βγάλουμε και συνεντευξιαζόμενους να μας απαντήσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σου, πάντως σε καμία των περιπτώσεων, επειδή γράφει συγκεκριμένο πράγμα στον επίλογο, θα μου επιτρέψεις να μην το διαβάσω στον αέρα αυτό το οποίο γράφεις, αλλά εσύ καταλαβαίνεις. Δεν έχει να κάνει πάντως με αυτό, σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ είμαστε στο αληθινό, στο ελεύθερο ραδιόφωνο αυτής της χώρας. Έτσι για να το τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, αφού απαντήσω στον Αλέξ, περίμενα ένα μήνυμα τέτοιο οπωσδήποτε. Ναι. Ολυμπιακού δεν γινόταν να μην έρθει. Καλός ο παρεξημός για το Ζέλικο. Όπως λέτε, και οι φωτογραφίες στο Σούνιο. By the way, λέει, έλειπε το τραπεζάκι γιατί δεν είχε τίποτα να βάλει πάνω.
0: Ρε Αλέξη, μην
1: θα
0: τα
1: μας θυμίσετε τι είχε πει ο Γεραγόπουλος το 2012 όταν έφυγε ο Ζέλικο. Και αυτές υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά σας στέλνω μία φωτό. Δεν έχει έρθει φωτό, όμως στείλτε, σε παρακαλώ. Για να φρεσκάρετε τη μνήμη σας.
0: Αλλά μην τα λες, ρε.
1: Θυμηθείτε, λέει, τι πάθετε πέρυσι με την Αλαζονία, πρόεδρο προπονητή.
0: Σωστό.
1: Αλλά την έστειλε, μισό λεπτό.
0: Συμφωνώ σε όλα όσα γράφει ο Αλέξης, σε ένα μόνο. Τώρα. Μην, επειδή.
1: Από τώρα που το λες, δεν το έχει.
0: Επειδή ο Ζέλικο.
1: Είδα τη δήλωση, δεν τη λέξα.
0: Επειδή ο Ζέλικο. Εντάξει, έχει και μία ιστορία. Δηλαδή θα μπορούσαν να βάλουν στο τραπεζάκι τα ευρωπαϊκά

0: που έχει πάρει ο Ζέλικο με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Εντάξει, μην είναι αυτό. Καλή είναι η πλακίτσα.
2: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Όχι, είναι περασμένα μεγαλεία διηγώντα τα ανακλέδια.
1: Όχι, όχι, τι δηλώσει.
0: Α, ποιε δηλώσει.
1: Λοιπόν, τέλο πάντων. Θα τα πούμε και συνέχεια. Τη δηλώσει που έχει στείλει φωτογραφίε. Screenshot από δηλώσει πάλι περασμένα, ξεχασμένα. Αυτά τώρα εντάξει, βάριε.
0: Ναι.
1: Τώρα στην.
0: Κάτι είχε συμβεί και ένα περιστατικό ανάμεσά του, δεν είχε.
1: Ναι,
0: συμβεί.
1: Μωρέ, εντάξει, λοιπόν. Στην Ελβετία.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, έλα, δεν τρέχει τίποτα.
1: Τόσα χρόνια μετά.
0: Έλα, ρε, παιδί μου, ναι. Έχει παραγραφεί. Εδώ παραγραφεί.
1: Εσύ δεν
0: έχει
1: ξαναβρει με πρώην σου ποτέ. Δεν έχει ξαναβρει με πρώην σου ποτέ.
0: Το σκυλομετάνιωσα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Το σκυλομετάνιωσα και πρόσφατα στο τσάκ το γλίτωσα. Λοιπόν, άστο.
1: Στην Ελβετία, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες. Λέμε τώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται, λοιπόν.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
1: Τι εννοείς, δεν έχεις καταλάβει.
0: Γίνονται διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή γίνονται απειλές. Εκτοξεύονται απειλές εν μέσω διαπραγματεύσεων.
1: Όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι.
1: Με το που υπεγράφει αυτή η προεργατακτική συμφωνία, ήδη παραβιαζόταν ένας από τους όρους τους.
0: Ναι.
1: Από τους όρους της συμφωνίας. Και αυτός ο όρος ήταν ότι περιλαμβάνει ξεκάθαρα.
0: Συγγνώμη, δεν είναι.
1: Θεέ μου.
0: Συνέχισε. Μου κάνει νοήματα.
1: Ότι περιλαμβάνει, ότι ένας από τους όρους που περιλαμβάνει ξεκάθαρα η συμφωνία είναι να μην εκτοξεύει μία πλευρά προς την άλλη απειλές. Αυτό παραβιαζόταν day one.
0: Ναι.
1: Το ξεκίνησε ο Τραμπ, οπότε μετά συνεχίστηκε. Το ίδιο έγινε και χθες.
0: Καλά, το ξεκίνησε ο Τραμπ και το συνεχίζει ο Τραμπ.
1: Ναι, εντάξει, όχι, μετά απαντάνε και άλλοι, αυτό εννοώ.
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Πάντως φαίνεται να λένε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, λένε ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες και τεχνικές ομάδες τώρα συνεχίζουν την δουλειά εκεί. Μίλησε για πρόοδο καλή στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις, την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σύμφωνα με τον ίδιο, είπε ότι συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου και αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, και συμφωνήθηκε και η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διελεύση των πλοίων μέσων των στενών. Υπάρχει και κοινή δήλωση από το Κατάρ και το Πακιστάν. Σημειώνουμε ότι αυτές οι δύο χώρες λειτουργήσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκεί στην Ελβετία, που είπαν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Τώρα θετικό και επικοδομητικό θες να το κάνει, αλλά τέλος πάντων, και ότι η Επιτροπή συμφώνησε εκεί που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας των εντός 60 ημερών, όπως έχουν πει από την πρώτη στιγμή. Άρα το ένα είναι αυτή η κοινή δήλωση.
0: Όταν πάντως ακούς επικοδομητικό,
1: ναι,
0: αυτό,
1: κλασικά.
0: Σε
1: ναι.
0: Καλό κλίμα και όλα τα σχεδιά, ξέρεις ότι μέσα έχει γίνει το έλα να
1: δω. Θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας τεχνικές συνομιλίες. Το λέει και η πλευρά του Ιράν ότι το Πακιστάν και ο ρόλος του διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε. Θα δούμε και τι, για παράδειγμα, δηλώσεις θα κάνει σήμερα ο Τραμπ, γιατί ο Γκαλιμπάφ δεν το αφήνει σου λέω αναπάντητο. Όταν υπήρχαν οι απειλές, όταν υπήρξαν οι απειλές από την Τραμπ και χθες, λέει να θα απαντήσουμε.
0: Όταν τώρα ακούς τον άλλον να λέει στο Fox News την ώρα που είναι κλεισμένοι οι υπόλοιποι μέσα στη Λουκέρνη και κάνουν διαπραγματεύσεις, και λέει ότι αν κλείσουν τα στενά του Ορμούς δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν.
1: Ναι, ναι, είναι επίσης.
0: Εκείνη
1: λέω.
0: Την ώρα κάπως σε ενημερώνουν, σου στέλνουν μήνυμα ότι ξέρεις, έχει πει αυτό το πράγμα ο Τραμπ. Δεν κάθεσαι εκείνη την ώρα να πει δεν τρέχει τίποτα.
1: Γι' αυτό οδήγησε και σε προσωρινή πάυση των συνομιλιών και γράφανε όλα τα διεθνή μιμιέ ότι αποχωρούν, ότι είναι στον αέρα οι συνομιλίες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και γι' αυτό και απάντησε ο Γκαλιμπάφ. Δεν ξέρω γιατί ο Τραμπ έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση, να είμαι ειλικρινής.
0: Γιατί μπορεί να είχε την πληροφορία μέσα από τις διαπραγματεύσεις ότι οι Ιρανοί επιμένουν ότι μετά τις 60 ημέρες τα στενά του Ορμούς θα είναι υπό τον έλεγχό τους και θα βάζουν τέλη διέλευση διόδια, δεν ξέρω τι.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα μπουν κάποια τέλη, αλλά δεν θα είναι διόδια. Το λέω εδώ και μέρες, αλλά αυτό είναι η αίσθησή μου, τα οποία θα το ονομάζουν κάπως αλλιώς.
0: Το λέω ως διόδια στην καθομιλουμένη. Ασφαλώς και δεν θα είναι διόδια με την
1: σιγά μην βάλουν και μπάρες. Όχι, όχι, το έχουν διαχωρίσει. Θα είναι κάποια τέλη. Θα βρουν έναν τρόπο για να σπάσουμε χρήματα.
0: Το θέμα είναι το εξής.
1: Ότι τα διόδια δεν θα είναι.
0: Μισό λεπτό. Το θέμα είναι ότι τα πλοία πλέον, ενώ περνούσαν, η διέλευσή τους ήταν δωρεάν, πλέον θα πληρώνουν.
1: Μάλλον.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει, αυτό θέλουν οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς του πετρελαίου θα ανέβει υπερβολικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο χρόνο έχουμε, κύριε Τσιβελεκίδη? Θέλεις ωστόσο να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Δεν θέλεις? Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να ξέρουμε τι πληρώνουμε για το ρεύμα μας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάντος.gr. Μία λέξη με δύο ουέ στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Διαφημισούλες.
1: Βεβαίως.
0: Φύγαμε.
2: Real FM. Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά. Να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού. Σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφλάει
6: το FM στους 103,3.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα ας τα πάνω μας.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
10: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Και με δεμένα χέρια και πόδια, ο 43χρονος καθομολογία δολοφόνος ισχυρίστηκε ότι καυγάδισε με το θύμα στο σπίτι της που νοικιαζε. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα.

0: Εμάς να ακούσουμε τη μάνη.
1: Τι ευχάριστα νέα είναι αυτά που ακούω.
0: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε.
1: Ούτε γεννητούρια να είχαμε.
0: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Θα σφάξουμε και το μόσχο το σιτευτό. Όχι, αυτό είναι σε άλλη περίπτωση. Αλλά δεν πειράζει. Μόσχο να έχουμε και όλα καλά. Γιατί εκεί που έχει φτάσει το μοσχάρι, άσα να πάνε. Πώς θα πάτε με την ακρίβεια εσείς εκεί έξω, όλα καλά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν. Μου στείλανε και ένα μήνυμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γενικότερα, πραγματικά.
2: Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια. Παρακολουθεί στενά την πλατφόρμα, να ξέρει.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Γιατί,
0: την πλατφόρμα με τα οικόπεδα.
2: Την πόσο κάνει, βρε. Την
0: α, την πόσο κάνει, την πόσο
2: λοιπόν,
0: κάνει.
2: Λοιπόν, το πόσο κάνει.
0: Ναι.
2: Γιατί έγραψε πολλά θέματα τις πρώτες μέρες και για τις μεγάλες διαφορές των τιμών, για τα προϊόντα που δεν υπάρχουν, τέλος πάντων.
0: Τι εννοεί τώρα ο Χριστούλιας για τα προϊόντα που δεν υπάρχουν?
2: Έλα, στα έλεγα τις προηγούμενες
0: δηλαδή
2: μέρες.
0: Είναι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης που λέγαμε κάποτε. Είναι τόσο ωραίο που απλά δεν υπάρχει. Ένα τέτοιο πράγμα.
2: Όχι ακριβώς.
0: Λοιπόν,
2: μας έγραφε που βράχει και κυκλώνει ουσιαστικά η πλατφόρμα. Μας τα έλεγε και εδώ ο κύριος Ραυτόπουλος.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Δηλώσει.
0: Ο Ραυτόπουλος πότε τον βγάλαμε εμείς?
2: Δεν τον βγάλαμε εμείς, τον βγάλαμε ήμουνα με τον Ιωσήφ. Συγγνώμη, ήταν την επόμενη μέρα που ανακοινώθηκε η πλατφόρμα. Συγγνώμη.
0: Κατάλαβες.
2: Δεν θυμάμαι τώρα, συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, είχε μιλήσει
0: δεν θυμάται. Ολόκληρη σεζόν ποιους έχουμε βγάλει, που έχουμε βγάλει την Άρτα και τα Γιάννενα. Και αυτό, τη κόλλησε ο καλεσμένος με. Εντάξει. Έγινε ρε Ιωσήφ, έγινε.
2: Ρε εσύ, μην είσαι ζηλιάρης.
0: Δεν είμαι ζηλιάρης, ρε παιδί.
2: Τώρα ήθελα να μιλήσω για την ακρίβεια.
0: Άντε, μίλα για την ακρίβεια.
2: Γι' αυτό θυμήθηκα τον κύριο Ραυτόπουλο. Μάλιστα. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον.
2: Λοιπόν, μίλησε και για τιμές προϊόντων που ήταν λάθος, για τιμές διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, για προϊόντα που είχαν καταργηθεί από τις βιομηχανίες. Και για αγαθά που είναι στην πλατφόρμα αλλά δεν τα έχουν κάποια καταστήματα, προϊόντα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά έλεγε τώρα, τι να σου πω. Αλλά την παρακολουθούμε γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε μέρα θα βελτιώνεται. Κάθε εβδομάδα εξάλλου το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ένα εργαλείο στην ανάρτησή του που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα βελτιώνεται.
0: Ναι.
2: Τα είπαμε, δεν είναι κακό εργαλείο, αλλά το θέμα είναι ότι εκτός από τη σύγκριση πρέπει να πέσουν και οι τιμές.
0: Ο Άρης στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα.
2: Ναι.
0: Τώρα, συγγνώμη για το μηδίαμα. Έχει να κάνει με ένα inside story ανάμεσα σε μένα και τη Στεφανία. Στην Αλβανία, λέει ο Άρης, έχουμε την επανάσταση των φλαμίγκο. Στην Ελλάδα έχουμε την επανάσταση του καναπέ.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άδικο να σου πούμε ότι έχεις, δεν έχεις. Τώρα το υπόλοιπο το συνθηματάκι εγώ δεν το αναφέρω στον αέρα. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν μου αρέσει ούτε με την ανάποδη βερσιόν, πόσο δε μάλλον με την βερσιόν
2: λοιπόν,
0: την οποία.
2: Πάντως αυτές οι αποκλίσεις στις τιμές μπορούν να κάνουν μια διαφορά. Οπότε πραγματικά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αν κάποιος θέλει να το ψάξει. Όχι για να πάει από το ένα σου πεπάρι να πάρει το ένα προϊόν και στο άλλο να πάρει το άλλο προϊόν, αλλά τέλος πάντων το σύνολο του καλαθιού να είναι φθηνότερο κάπου ανάλογα με τα προϊόντα που έχει επιλέξει ο καθένας. Πιο σημαντικό για μένα είναι το θέμα ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα από Ευρωπαίους. Δηλαδή,
0: είναι απορίας άξιων πώς γίνεται παραδείγματος χάρη.
2: Γίνει χαμός.
0: Πώς γίνεται, πρόσεξε. Εμένα αυτό το οποίο με έχει ενοχλήσει, ρε παιδί μου. Με έχει ενοχλήσει. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το βρίσκεις ή πιο φθηνό ή εν πάση περιπτώσει πάνω κάτω στην ίδια τιμή που το βρίσκεις και στην Ελλάδα.
2: Για τη φέτα για παράδειγμα, το είπαμε για ένα αλάτι γνωστής μάρκας.
0: Είναι απαράδεκτο, κάτι δεν πάει καλά.
2: Λοιπόν, ναι, βέβαια.
0: Πού είναι λοιπόν, και να το ξαναπούμε.
2: Γι' αυτό φωνάζαμε ότι πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ οι έλεγχοι, γιατί πλέον υπάρχει και η διαφάνεια.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Θέλω,
0: από μόνη της πλατφόρμα αυτή. Δείχνει το επίπεδο της εσχροκέρδειας που υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν τι περιμένουν για να βάλουν, να τους ταράξουν στα πρόστιμα?
2: Τίποτα.
0: Τι περιμένουν?
2: Κανονικά τίποτα δεν θα έπρεπε.
0: Και εν πάση περιπτώσει.
2: Ακούω το Υπουργείο που λέει ότι τους πειράζει. Άκουγα τον Τάκη Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση πλατφόρμας που είχε βγει εδώ στο Ρίλεφ στον Χατζηνικολά και έλεγε ουσιαστικά ότι τους. Επέμενε ο Χατζηνικολά και έλεγε ότι αυτό η πλατφόρμα. Και σωστά έλεγε.
0: Ναι.
2: Ότι αυτή η πλατφόρμα πρέπει να χρησιμοποιεί. Δηλαδή πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή να τα δείτε, τα πηγαίνετε.
0: Ναι.
2: Να τους ξεσκίσετε, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Έχει άδικο.
2: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, και έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος, λοιπόν, ότι αυτό που τους πειράζει πάρα πολύ τις εταιρείες είναι η δημοσιοποίηση. Με τη λογική ότι πλήττεται η φήμη τους. Εγώ το ακούω γενικά. Και στα πρόστιμα όταν μπαίνουν. Και γενικότερα δημοσιοποίηση. Πώς κάναμε εμείς ρεπορτάζ και λέγαμε, ναι, ξέρω εγώ, το τάδε καθαριστικό έχει αυτό εδώ. Και στο σούπερ μάρκετ πλήττεται η φήμη. Με τη λογική ότι είσαι πιο φθηνός εσύ, εγώ είμαι πιο ακριβή, άρα πλήττεται η φήμη μου. Αλλά δεν φτάνει μόνο
0: να
2: αυτό.
0: Να μην παρεξηγηθούν.
2: Πρέπει να μπουν πρόστιμα, να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των εταιριών. Και να εισπράττονται τα πρόστιμα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι εισπράττονται. Οπότε.
0: Να μην
2: θέλω να πιστεύω ότι εισπράττονται.
0: Να μην παρεξηγηθούμε. Είναι μια χαρά η πλατφορμίτσα αυτή. Πραγματικά και μπορείς να κάνεις πολύ καλή σύγκριση. Και εφόσον έχει και δυναμική, είναι δυναμική πλατφόρμα. Και κάθε τρεις και λίγο όταν υπάρχουν αλλαγές, αυτόματα αλλάζουν και οι τιμές μέσα στο. Είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά πρώτον, δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Και δεύτερον, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο μία τέτοια πλατφόρμα δεν είχαν στα χέρια τους οι ελεκτικοί μηχανισμοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που να βλέπουν, επαναλαμβάνω, το μέγεθος της εσχροκέρδειας και σε ποιες περιπτώσεις γίνεται αυτή η εσχροκέρδεια.
2: Ναι.
0: Έτσι, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, τώρα,
2: δεν είναι φόρτσα... πάντως, επειδή υπάρχουν και οι προσφορές, επειδή πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γενικά στις τιμές που βλέπουμε σε σχέση με τις αποκλήσεις.
0: Προσεκτική από ποια άποψη θέλεις? Είναι. Βλέπεις ένα προϊόν, η χαμηλότερη τιμή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι 2 ευρώ και η υψηλότερη να είναι στα 5.
2: Και την επόμενη εβδομάδα το ίδιο να είναι ανάποδα. Γιατί
0: είναι
2: ανάποδα. Έχει ένα προϊόν να το έχει σου.
0: Μα δεν είναι το θέμα.
2: Ναι.
0: Μα δεν είναι το θέμα.
2: Γι' αυτό λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι η πλατφόρμα. Το πρόβλημα μόνο. Το πρόβλημα είναι.
0: Γιατί να υπάρχει το 5.
2: Ναι, αυτό.
0: Γιατί την επόμενη εβδομάδα, ναι, μπορεί να είναι ανάποδα τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που ήταν 5 την μία εβδομάδα, την επόμενη να είναι 2 και ανάποδα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι γιατί να υπάρχει το 5.
2: Αυτό
0: είναι το ζήτημα. Λοιπόν, φόρτσα πάω κάρα μου. Επειδή, ξέρετε, με τα fake news γενικότερα και με την κάθε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και με την κάθε παρόλα που μπορεί να πετάξει κάποιος ή να γράψει κάποιος, αποπροσανατολίζουμε την κουβέντα. Λέει, πόσο κάνει η πλατφόρμα και γιατί αυτά τα εκατομμύρια τα έδωσαν σε ιδιώτη και όχι σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο για την ανάπτυξή του. Αλλά είπαμε τα φιλαράκια μας να είναι καλά. Πρώτα απ' όλα δεν κάνει εκατομμύρια. Γιατί αν άκουγες, είσαι καθημερινός ακροατής, ρε Φόρτσα Παοκάρα, του Real FM για τις εκπομπές, την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Πότε βγάλαμε τον κύριο Παπασυργίου?
2: Την Παρασκευή.
0: 370.000 είπε ο κύριος Παπασυργίου ότι κόστησε η πλατφόρμα. Ποια εκατομμύρια? Τώρα θα μου πεις, τα 370 χιλιάρικα είναι λίγα? Δεν ξέρω πόσο χρειάζεται για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πλατφόρμας, πόσα χρήματα χρειάζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει καμία σχέση με τα εκατομμύρια τα οποία έγραψαν κάποιοι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται σε αυτή τη χώρα.
2: Να πούμε ότι έβγαινα, υπήρχαν και υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες κάποια δημοσιεύματα.
0: Ναι.
2: Για πλαφόν, ότι εξετάζεται το πλαφόν. Ότι άνοιξε τέλος πάντων ένα παράθυρο για πλαφόν στα ενοίκια. Ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Mm. Μέσω, και αυτό υποτίθεται το παράθυρο άνοιξε μέσω της νέας εθνικής στρατηγικής και για τη στεγαστική πολιτική του 2026-2035 που τέθηκε σε διαβούλευση και διευκρίνησε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα και αντιδράσεις.
0: Ναι.
2: Διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής ότι δεν εξετάζεται πλαφόν στα ενίκια της Αμπεχαρά μας. Ότι ούτε
0: και πώς αντιμετωπιστεί δηλαδή
2: ούτε στρατηγική, θα σου πω, ούτε στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση, ούτε η κυβέρνηση εξετάζει ή προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου σε τιμές των μισθώσεων, δηλαδή πλαφών.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Ναι.
0: Για να δούμε.
2: Θες τους δείκτες. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες. Ένας εθνικός δείκτης τιμών κινήτων και νοικίων, για παράδειγμα. Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπιστεί, δεν ξέρω. Το θέμα είναι να βγουν περισσότερα, ναι, σπίτια στην αγορά για να πέσουν.
0: Χαλάρωσε το ρολόγιο τους δείκτες, ένα πράγμα.
2: Ναι. Αλλά δεν βγαίνουν τόσο όσο θα θέλαμε.
0: Πάμε σε διαφημιστικό, ναι, κύριε Τσβελεκή.
2: Πρέπει να βγάλουμε τις επόμενες μέρες πάντως για τα, ναι, κινητά, για να σχολιάσουμε και τη στεγαστική, αυτή την εθνική στρατηγική για την στεγαστική πολιτική. και πόσο ακριβώς θα μπορούν να πέσουν τιμές αν δεν υπάρχει.
0: Για να δούμε πλαφόν. Πόσο εθνική είναι και πόσο στρατηγική η εθνική στρατηγική. Ναι. Διαφημισούλες. Δικό σας κύριε Τσβελικίδη, βλέπω ανυπομονείτε. Πάμε.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
7: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
14: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Τι ωραίο, δηλαδή απολαύστε την ημέρα, πραγματικά απολαύστε την ημέρα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Ήδη βλέπετε, όσοι μπορείτε να λιαστείτε κιόλας, διότι είναι ο ήλιος, δυνατός, βλέπουμε εδώ πέρα. Ζούμε στην πιο όμορφη άσχημη πρωτεύουσα, έχω την εντύπωση, του κόσμου.
1: Τι είπες?
0: Στην πιο όμορφη άσχημη. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι, είναι πανέμορφη, αλλά είναι γεμάτο ασχήμιες. Δεν είναι, δεν υπάρχουν πολλές.
1: Υπάρχουν.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αλλά την αγαπάμε αυτή την πρωτεύουσα, την αγαπάμε αυτή την πόλη.
1: Έχει μια ακριβώς ωραία άβρα. Εντάξει, ότι δεν είναι πολύ όμορφη, αλλά έχει κάτι.
0: Ναι, κατεβαίνεις ας πούμε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Γίνεται πανηγύρι στο κέντρο τώρα, ειδικά από το μετρό είναι.
0: Ναι, μυρωδιές, αυτό. Μπορείς να βρεις και γονίτσες της παλιάς. Τις παλιάς, πολύ όμορφες Αθήνες.
1: Ακόμα, λίγο, λίγο ακόμα μπορείς.
0: Και μακάρι να καταφέρουμε να τις διατηρήσουμε αυτές τις όμορφες γονίτσες. Είναι η κυρία Στεφανία Κασίμη, αυτή η υπέροχη βελούδινη φωνή που ακούτε.
1: Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ Νίκο. Οι μεγάλες ειδήσεις στην αρχή δημιουργούν
0: σφύρουμε,
1: φόβο.
0: Λένε.
1: Φόβο. Στον Νίκο δεν μιλάω, στον Νίκο σαν ακροατή. Οι μεγάλες ειδήσεις στην αρχή δημιουργούν φόβο.
0: Ναι, ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς. Δεν λέω γάβρος που γράφει, Ολυμπιακούς.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Συνέχισε να στηρίζεις.
0: Ένας φόβος και αυτό
1: άσε
0: το οποίο βλέπεις είναι δάκρυ.
1: Άσε το ρεπορτάζ σου και άσε το διπλανό σου να σχολιάζει. Πανάθα 7 κύπελα, γάβρος 4 κύπελα. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει ρε παιδιά. Δεν... Καλώς όρισε, καλώς να ορίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος φεύγει από την Τουρκία και έρχεται στην Ελλάδα. Να τα πούμε και αυτά. Από την Τουρκία δεν έφυγε.
1: Στην Παρτιζάν δεν ήταν.
0: Στην Παρτιζάν ήταν τελευταία.
1: Ναι.
0: Αχ, κρίμα. Πήγα να το δέσω, επειδή εμείς πάμε τώρα στην Τουρκία. Και πήγα να το δέσω. Αλλά στην Παρτιζάν μέσω Τουρκία.
1: Έχει πειράξει ζέστη, ε.
0: Εννοείται. Αλλά στην Παρτιζάν μέσω Τουρκία δεν πήγε.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη.
0: Ναι. Νίκος Νανούρης. Γεια σου, ρε Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Μέσω Τουρκίας πήγε. Έχει πάρει και Ευρωλίγκα με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Τώρα.
1: Αχ, πήγε και. Πήρε και με τη Φενέρ, θες να δεις.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, με την Παρτιζάν δεν πήρε.
1: Εντάξει.
0: Ίσως η τελευταία Ευρωλίγκα που πήρε να ήταν με την Φενέρμπαχτσε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι πήρε ο Μπράντοβιτς ή τι πρόκειται να πάρει ερχόμενος στην Αθήνα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι Τούρκοι στέλνουν φρεγάτα, πολεμικό πλοίο στη Ρουμανία. Και μάλιστα είχαμε και μια ιδιαίτερη τελετή εκεί με τον Ερντογάν, ο οποίος φαίνεται λίγο ότι καταβεβλημένος, δεν περπατούσε πάρα πολύ καλά.
2: Καλησπέρα,
0: καλημέρα.
2: Από την Κωνσταντινούπολη, ναι, είχαμε μια ιδιαίτερη τελετή το Σάββατο, συγκεκριμένα στο ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης, και εκεί που η Τουρκία ανακοίνωσε και την εξαγωγή ενός πολεμικού πλοίου, μιας κορβέτας ανοιχτής θαλάσσης συγκεκριμένα, στη Ρουμανία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται εξαγωγή τουρκικού πολεμικού πλοίου σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό το λόγο έδωσε και μεγάλη έμφαση ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα αποκάλυψε ότι 50 πλοία ακόμα ετοιμάζονται στην Τουρκία, κατασκευάζονται στην Τουρκία, και πρόκειται η Τουρκία να τα εξάγει πάλι σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι ένας τομέας από τον οποίο δουλεύει πάρα πολύ η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, και στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Γιατί, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, λόγω του χαοτικού περιβάλλον που βρίσκεται και η Τουρκία μέσα σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον, πρέπει να επενδύει κάποιος στην αμυντική βιομηχανία, ιδάλλως κινδυνεύει να βρεθεί στο μενού. Έτσι, το σημείωσε ο Τάγκη Περτογάν, θέλοντας να δείξει και ότι η Τουρκία βαδίζει στο σωστό δρόμο ενισχύοντας την αμυντική βιομηχανία. Είχε βεβαίως και κάποια μηνύματα προς γείτονες χώρες. Δήλωσε ότι η Τουρκία με την αμυντική της βιομηχανία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός. Ωστόσο, ούτε εκείνη θα δεχτεί κάποιος να κοιτάξει τα εδάφη της, να δημιουργήσει εντάσεις. Και η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι μια προστατεύση τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τίποτα παραπάνω. Είναι, εντάξει, είναι μια αποστροφή που τη συνηθίζει να την αναφέρει ο Τάγκη Περντογάν τελευταία, ιδιαίτερα σε τελετές που αφορούν έργα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, την οποία η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν η συμφωνία αυτή ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρουμανία. Πριν από πόσα χρόνια έγινε προκειμένου να παραδώσει κορβέτες η Τουρκία στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ, που πολύ σωστά επεσήμανες ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο?
2: Ναι, η αλήθεια είναι πριν, νομίζω έχει γίνει χωρίς να έχω την ημερομηνία πρόχειρη, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή πριν 4-5 χρόνια νομίζω έχει υπογραφεί το σχετικό σύμφωνο. Ήρθε και εδώ ο πρόεδρος της Ρουμανίας, κάνανε μια ιδιαίτερη τελετή. Φαίνεται πάντως πως η Τουρκία κοιτάζει σε αυτές τις χώρες, κοιτάζει δηλαδή να εξάγει προϊόντα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας σε αυτές τις χώρες. Βέβαια με τη Ρουμανία έγινε και στο πλαίσιο συνεργασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία εργάζονται για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, με φόντο βεβαίως και τις πολεμικές συγκρούσεις που γίνονται στην Ουκρανία, και αυτό το λόγο είχε ένα λόγο παραπάνω η Τουρκία να επενδύσει στη συγκεκριμένη εξαγωγή της τουρκικής κορβέτας ανοιχτής θαλάσσης. Ένα πλοίο περιπολίας είναι συγκεκριμένα, αλλά μαθαίνουμε ότι γίνονται και άλλα έργα και έχουν. Και μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ήδη 140 ναυτικές πλατφόρμες έχουν εξαχθεί σε άλλες χώρες. Όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά και σε άλλες χώρες γενικότερα.
1: Με τη θεολογική σχολή της Χάλκης έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Είμαστε στα ίδια αυτά που είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει κινητικότητα σίγουρα. Δηλαδή βλέπουμε και διεθνή πρακτορία όπως και το Bloomberg και το Reuters να αναφέρονται.
1: Ναι, του Reuters διάβαζα αυτό, ότι έδωσε εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών για την επαναλειτουργία της. Ναι.
2: Βλέπουμε ότι το θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξει επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, και εμείς το κλίμα που έχουμε πάρει σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας είναι καλό. Θεωρείται ότι υπάρχει πολιτική βούληση να ανοίξει η σχολή. Υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα στην παρούσα φάση. Πάντως είναι σε εξέλιξη, να πούμε, τα εγκαίνια ανακαίνιση στη θεολογική σχολή, τα οποία αναμένεται να τελειώσουν τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Οπότε σε αυτό το διάστημα ίσως ακούσουμε κάποια θετικά νέα. Φαίνεται πάντως πως οι αντιπροσωπείες και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από την τουρκική κυβέρνηση θα έχουν το επόμενο χρονικό διάστημα και άλλες επαφές, προκειμένου να δρομολογηθεί η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής. Είναι κλειστά το 1971 εξάλλου, οπότε θα πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εκτενέστατο και αναλυτικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, ο ανταποκριτής μας.
1: Δεν τον ρώτησα για τον Αταμάν.
0: Για τον Αταμάν, τι θα κάνει ο Αταμάν.
1: Ναι, ναι, τι γράφουν.
0: Κοίτα να δεις καψούρα, κοίτα να δεις, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έτσι θα το πάμε όλη την εβδομάδα ή θα το πάμε όλη την, μέχρι τη νέα σεζόν, μέχρι να δούμε πώς ακριβώς θα παίζει ο Παναθηναϊκός. Επαναλαμβάνομαι, 50 εκατομμύρια, αυτό λέει θα είναι το budget. Σπύρο και Στεφανία, καλημέρα, γράφει ο Γιώργος. Ναι, τώρα, Βελεκίδη. Το καλύτερο, λέει, σουβλάκι το έχει γνωστό γωνιακό μαγαζί στην οδό Ιασονίδου στο Ελληνικό.
1: Ωραία.
0: Στα Σούρμενα,
1: Εκεί είναι, θα πάμε και εκεί.
0: Είναι η νονά μου εκεί κοντά.
1: Λοιπόν, θα πάμε και εκεί. Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε.
0: Κόψε το μήνυμα στη μέση, παιδιά. Πες.
1: Και σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρα, να σα πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αεριολάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Τα μηνύματα για σουβλάκια δεν τα διαβάζουμε τελευταία στιγμή γιατί θέλουν ανάλυση. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Ό,τι και να πω είναι λίγο.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Λατό FM, στους 103,3.
6: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM, 103,3.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τροματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδος διαπραγματεύσεις, ενώ οι μεσολαβοί τρεις χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανακοίνωσαν ότι οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λήξουν εχθροπραξίες και στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου για όσο χρειαστεί και ότι το Τελ Αβίβ δεν θα επιτρέψει ποτέ στη Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 79 δολάρια το βαρέλι. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη με δεμένα χέρια και ποδιά. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο να μεταναρχίσουν οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα. 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός έκρηξης και πυρκαγιάς σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ. Καύσωνα σπλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την πρώτη νίκη της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου πετυχεί η Ισπανία επικρατώντας με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας για τον 8ο όμιλο. Για τον ίδιο όμιλο η Ουρουγουάη έρθει ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καμία.
1: Παρακαλώ. 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης και μας αρέσει ιδιαίτερα. Θέλουμε κι άλλα μέχρι το τέλος. Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, τι έχεις παγωθεί, μήπως προλαβαίνετε να τα διαβάσετε.
1: Πού είναι αυτό με το σουβλάκι, εξήγησέ το, γιατί το έχω κόψει στη μέση το μήνυμα και δεν είναι.
0: Ότι το καλύτερο σουβλάκι, λοιπόν, μας λέει ο Γιώργος, το έχει γνωστό γωνιακό μαγαζί στην εδώ Ιασονίδου στο Ελληνικό.
1: Δεν έχω πάει.
0: Έτσι. Εκεί στα Σούρμενα λέγονται. Ναι.
1: Ναι.
0: Στα Σούρμενα. Μένει η νονά μου εκεί, επαναλαμβάνω. Οπότε καταλαβαίνω και για ποιο σουβλατζίδικο μιλάς. Επίσης, ένα θέμα το οποίο θέτει ο Γιώργος είναι, λέει, στην Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αναφέρεται στο γεγονός ότι έχει μόλις 2 γκισέ με υπάλληλοι να εξυπηρετούν τον κόσμο που δεν διαθέτει ΙΠΑΣ. Είναι καλό να μπείτε στον κόσμο του ΙΠΑΣ. Κι εγώ άργησα να μπω, η
1: δεν
0: αλήθεια
1: έχω,
0: είναι. Είναι εκπληκτικό, ειδικά άμα κατεβάσετε το application.
1: Εγώ δεν έχω μπει στον
0: κόσμο.
1: Τα κάνεις
0: όλα αυτόματα. Λυπάμαι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και εγώ δεν είχα την ανάγκη, αλλά τώρα ξέρεις ότι τη χρησιμοποιώ το ΙΠΑΣ, χρησιμοποιώ την Αττική Οδό πολύ πιο συχνά από ό,τι κατά το παρελθόν. Οπότε, με έφαγε κιόλας η Μαρία.
1: Πας
0: από εδώ, πας από εκεί, πας παραπέρα.
1: Μας γράφει ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος, από πού είναι ο Φίλιππος? Την Ηλιόλου στη τι?
0: Ηλιόλου στη πάντως είναι.
1: Σκέτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με κατάσταση κάψων έχω καταλάβει από το σπιτιού μου για να έχω δροσιά. Λοιπόν, πού όμως είσαι, Φίλιππε? Μήπως είσαι στο εξωτερικό, για να μας το λέει, η θερμοκρασία στο τέλος της εβδομάδας θα φτάσει 38 με 39. Α, πού είσαι, Φίλιππε? Μήπως
0: 38
1: είναι
0: με 39, ή στη Γαλλία θα είναι.
1: Μήπως είναι στο εξωτερικό, γιατί υπάρχει πολύ κύμα καύσωνα στην Ευρώπη και θα σπάνε κάθε ρεκόρ οι θερμοκρασίες και σε διάρκεια, γιατί ο καύσωνα δεν είναι μόνο τη θερμοκρασία έχουμε. Ο καύσωνας ορίζεται και από τη διάρκεια, δηλαδή το πόσες ώρες, για παράδειγμα, πόσες μέρες έχει υψηλές θερμοκρασίες και πόσες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Παιδί μου, Δυτική Ευρώπη λέει 40 βαθμοί Κελσίου.
1: Ναι,
0: σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία. Σήμερα κλείνουν τα σχολεία στη Γαλλία. Απαγορεύει τη χρήση του αλκοόλ.
1: Ναι, στη Γαλλία. Ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Και στην Ισπανία υπέτρεψε να χρήσει φυλάθλο.
0: Ορίστε, έχουμε ενστάσεις από την πλευρά του κ. Τζιβελεκίδη. Για ποιο λόγο?
1: Για να πούμε ότι. Γιατί δεν είναι. Προκαλεί δυσφορία με τη ζέστη αλκοόλ.
0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν έχει πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, πας στην παραλία και παραγγέλνεις περισσότερες κρύες μπύρες.
1: Αυτό, ναι, εντάξει. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει και παραλίες εύκολα. Είναι ο δεύτερος πάντως καύσωνας που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα λιγότερο από ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε στη Γαλλία, είναι 40, έτσι.
0: Εντάξει, 40 στη Γαλλία. Έκτακτα μέτρα, λέει, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε, πες, λογικό.
1: Δεν είναι για τους φιλάθλους, ναι. Δεν είναι,
0: ναι, παιδί μου. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία.
1: Ναι,
0: πού
1: ναι.
0: Στην Ελβετία, παλιώς είναι τα χιόνια.
1: Στην Πορτογαλία 42. Ναι, στην Ελβετία 35, 34 με 35, 36, 47. Αυτές οι θερμοκρασίες στην Ελβετία είναι εδώ 47.
0: Αυτά να ακούτε εσείς,
1: και
0: να ακούει.
1: Βρετανία.
0: Ναι, για πες Βρετανία.
1: Το ίδιο, είναι πολύ ψηλά είναι.
0: Ναι.
1: Και στην Βρετανία.
0: Ο κ. Στάρμερ τι κάνει, καλά είναι?
1: Δηλαδή το 35, εγώ, ναι. Έχω πετύχει και πιο παλιά, όταν ήμουν φοιτήτρια πάρα πολλά χρόνια πριν, όπως καταλαβαίνετε, στο Λονδίνο, ναι. Παιδιά με 30 βαθμούς, είναι λες και έχει εδώ 40 εντωμεταξύ.
0: Είπες, Τζιβελεκίδη.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Οξφόρδη, Χάρβαρτ, Μασατσούτσετς.
1: Στο Λονδίνο είπα καταρχάς.
0: Η Οξφόρδη πού είναι? Απλά έβαλα και τα υπόλοιπα.
1: Καλά. Λοιπόν, στο Λονδίνο είπα, ήμουν να σε αφήσει. Λοιπόν.
0: Ναι. Η Οξόρδη δεν είναι εκεί στα περίπου, λοιπόν. πιο πάνω, πιο κάτω. Δεν ξέρουμε, αγάπη μου. Εμείς το Γενικό Λύκειο Μολάων και το 7ο Παγκρατίου βγάλαμε.
1: Ωραία, και τι σε πειράζει, δηλαδή, που κάποιοι πήγαν στο Λονδίνο για σπουδές? Σε πειράζει, λοιπόν, και αυτό?
0: Όχι, καθόλου, ίσα-ίσα.
1: Εντάξει, καλημέρα και στην Κάλυμνο, στο Γιώργο.
0: Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα εκεί στους φουγκαράδες μας. Λοιπόν, να πω το εξής, επειδή μιλήσαμε για τα σαραντάρια ανά την Ευρώπη. Ο άγνωστος οδηγός, είδες πόσο τυχερός είναι που αυτή τη στιγμή μποτιλιαρισμένος στον Κηφισό απολαμβάνει το Real FM και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου του.
1: Mm-hmm.
0: Μια χαρά, δεν είναι έξω στο λιοπύρι. Λοιπόν, δύσκολη Δευτέρα. Πάρα πολύ δύσκολη Δευτέρα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει μέχρι και την δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι μποτιλιάρισμα, υπάρχει και στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, μετά το μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά το πράγμα κάπως ανοίγει, αλλά θα ταλαιπωρηθείτε. Τι έγινε εδώ, τι μου τα άνοιξε όλα του τα δω. Αχ, Παναγία μου. Ναι, με την τεχνολογία ένα θεματάκι τα έχουμε πει. Έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Υπομονή θέλει. Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο είναι όσο έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε δει και πιο άσχημα πραγματάκια. Στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου. Το κλασικό πλέον αυτό μποτιλιάρισμα που σας περιγράφουμε σχεδόν καθημερινά. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, την Αρδιτούτη θυμάστε. Πάρκινγκ.
1: Εξαιρετικά.
0: Από την Ηλιοπόλεως μέχρι και την Ερατοσθένους. Ένα τεράστιο πάρκινγκ. Και τώρα που το βλέπω, ελάχιστο μήκος είναι κανονικό και μετά ξεκινά επίσης μποτιλιάρισμα μέχρι το φανάρι του Χίλτον. Βοήθειά σας. Προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δεν με προσέχεις.
1: Σε προσέχω μια χαρά.
0: Δεν με προσέχεις.
1: Λοιπόν, θα πάμε.
0: Ο Μιχάλης, ας πούμε, από τα Εθέλ λέει το εξής. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Για την ακρίβεια λέει που λέτε πιο πολύ από όλα στεναχωριόμαστε που νευριάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για την ακρίβεια.
1: Εντάξει.
0: Δεν νευρίασε, δεν είπε ο πρωθυπουργός ότι είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα. Πολλά τα μηνύματάκια, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων.
1: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες.
0: Να πάμε μια βολτίτσα.
1: Πώς έχουν αποτυπώσει και οι εφημερίδες την επικαιρότητα.
0: Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα Νιούς. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσημνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Έχουμε κορυφαία στελέχη τα οποία πάνε Πελοπόννησο.
1: Βεβαίως.
0: Από τη Δημοκρατία.
1: Και το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάνε βόλτα. Και στη Μεσσηνία, στο Προπύργιο.
0: Στη Μεσσηνία, πρόσεξε. Κυρανάκης και Κεραμέλης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι τυχαία επιλογή.
1: Προφανώς δεν είναι τυχαία επιλογή.
0: Αποχώρησε το Ήραν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Προτάσεις της Ελλάς. Μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Ακόμη σε Εύρων και έξω, αρχίζει και ο 3 στο Ιόνιο, ακολουθεί το μπλοκ 10. Mm. Η κυβέρνηση αποσύρει αρονάρο το σχέδιο για πλαφό στα ενίκεια. Είδες αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Yeah. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικό ναή με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Έγκλημα στα Χανιά. Ο Σκοπιανός έδαψε ζωντανή τη Σταυρούλα στο χωράφι του. Τι θέατρο έπαιζε αυτός ο τύπος?
0: Επί 20 μέρες. Επί 20 μέρες.
1: Τι θέατρο έπαιζε?
0: Και είχε θάψει.
1: Συγκλονιστική
0: και...
1: υπόθεση. Πω. Σε χωράφι ιδιοκτησίας, ναι. Δηλαδή κάποια χιλιόμετρα από το σπίτι το οποίο του νίκιαζε. Λοιπόν. Επίσης, υπερσύγχρονο εργαλείο για τον κυβερνοπόλεμο. Μητσοτάκης και Δένδες συγκοινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα απογευματινή.
0: Μία μικρή παράκαμψη στην Εθνική Οδό, όπως μας ενημερώνει η ακροατής. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Βαριμπόμπης, υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα. Σύμφωνα με ακροατή, προσέξτε λοιπόν στο συγκεκριμένο σημείο. Και από εκεί και έπειτα, αν έχουμε και από άλλους ακροατές την ίδια εικόνα, παρακαλώ πάρα πολύ να μας ενημερώσετε. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη υπάρχει εδώ στην εφημερίδα. Διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας.

0: κύριε Στάμερ. Το έχουν μετανιώσει. Ο καιρό τώρα.
1: Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Λένε στην Ούρσουλα.
0: Γυναικοκτονία. Σοκ στα Χανιά. Μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα. Ομολόγησε ενοικιαστής της. Και Παναθηναϊκός. Νέα αφεντικά στους πάγκους. Ο Βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Τζέικοπ Νίστρουπ και με τη Βούλα στο ποδόσφαιρο. Έκλεισε ο Τσάπρας. Και φυσικά οργώνουν την Ελλάδα κορυφαία γαλάζια στελέχη.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γαντζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. 7+1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 100 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Το δημόσιο χρέος, λέει, και της τράπεζας, χρεοκοπία κάνει μετάσταση στην κοινωνία, φαίνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με 7 Ευρωπαίους πρεσβευτές. Δυτική όχθη απέλαση Ελλήνων συνδικανιστών από το ασίδωτο Ισραήλ. Αντιδράσει από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελλάς.
1: Υπήρξε
0: είναι μερικά
1: αντίδραση
0: από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Υπήρξε
1: έντονη αντίδραση από το ελληνικό ΙΠΕΞ.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα, εκτός από τις ανακοινώσεις που έβγαλαν τα κόμματα, εξέφρασε πολύ έντονη δυσαρέσκεια το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς τις Ισραηλινές αρχές με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλευση Ελλήνων πολιτών και προσώπων εργατικών σωματείων που είχαν τελικό προορισμό την Ραμάλα.
1: Γιατί είχαν πράξει τα δέοντα, είχαν κάνει όλες τις ενέργειες που τους ζητήθηκαν, από το Ισραήλ.
0: Για την είσοδο στη χώρα.
1: Για την είσοδο στη χώρα. Και τελευταία στιγμή έγινε.
0: Είχαν δηλώσει και το σκοπό του ταξιδιού στις αρχές.
1: Ασφαλώς. Νομίζω ότι κάπου έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν οι Ισραηλινοί σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Εν πάση περιπτώσει. Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Too little, too late. Άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Πιερακάκης,
0: το έκανε αυτό.
1: Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω, γι' αυτό διάβασα ασχολία στο το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Πιερακάκης, τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ελασίτη και υπάρχει φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Δεκάθι μπορεί να μας έχει ξεφύγει,
0: ναι.
1: Στεφανία.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλοι.
0: Εκτιματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η κυρία Μαρία μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Παίρνει τηλέφωνο, λέει, στο εκτιματολόγιο της Καλονής, λέει, δεν το σηκώνει ποτέ κανένας. Το αναφέρω απλώς. Μπας και το σηκώσει κανείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέναλτι σε συντάξεις γράφουν τα νέα, ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήσεις ως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που θα είναι το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Εντυπωσιακή πρεμέρα του φεστιβάλ για τη Μύρια, λέει, στην κατάμεστη Επίδαυρο. Δημοσιογράφοι των νέων την παρακολούθησαν και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής σε Πνίκα και Ηρώδιο. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χάν. Κρίση μεγαλύς στη σκιά της κρίσης του ορμού.
1: Άντε τώρα εγώ να συνεχίσω.
0: Κύριε
1: δηλαδή,
0: Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street.
1: Τζέκινς Χάν. Να βάλουμε και το τραγούδι Τζέκινς Χάν. Λοιπόν, περνάμε στην Εσπρέσο. Νικάρης δολοφόνος θα μένει κάτω από φυτεία χασίς. Ο Σκοπιανός που είχε βάλει στο σπίτι της Ρία.
0: Νομίζω ότι ήταν σε άλλο οικόπεδο.
1: Ήταν αυτός που την έστειλε στον άλλο κόσμο. Δεν ξέρω, έτσι γράφει.
0: Νομίζω ότι ήταν σε άλλο οικόπεδο.
1: Αλλά
0: ήταν ενδρύλια.
1: Η πρώτη σύλληψη του Σκοπιανού έγινε εξ αφορμής
0: της
1: χασισοφυτείας που.
0: Ναι, 13 δενδρύλια.
1: Καπετάνιοι και πειρατές στο θωρυκτό του Ρέμου. Η Εσπρέσο έφαγε με τον Air Jordan. Είναι στην Κεφαλονιά ο Μάικλ Τζόρνταν. Τον θυμάσαι εσύ, τον έχεις δει να παίζει, τον Μάικλ Τζόρνταν.
0: Έλα, προχώρα.
1: Είναι μικρή ηλικία.
0: Έλα, προχώρα, εντάξει.
1: Ναι. Η καυτή Ελληνίδα που σαρώνει σε παγκόσμιο διαγωνισμό του Playboy. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Αυτά από την Εσπρέσο είναι.
0: Ελεύθερη ώρα, ναι. Παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριο.

0: ευχερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και political. Ενισχύεται το εθνικό success story, τα πέντε ισχυρά του της Ελλάδας. Αισιοδοξία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Και Θεσσαλονίκη γαλάζος πυρετός εν ώψη ΔΕΘ και κάλπης.
1: Με αυτές τις εφημερίδες λοιπόν ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, που μπορείτε να τις βρείτε όλες κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα, εκτός βεβαίως της political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Πες, σήκωσε σχεράκι.
0: Κάτσε, ακούσουμε πέντε νότες αν μπορείς.
1: Πέντε νότες, άντε πέντε.
0: Εδώ κανονικά θες και μπουκάλι νερό δίπλα. Πίνεις
1: εγώ,
0: κανονικά να πίνεις κάθε τρία λεπτά νερό που δεν υπάρχει
1: ο Νίκος.
0: Ούτε διάλειμμα για να μιλήσεις.
1: Δεν προλαβαίνουμε μάνα. Ο Νίκος, πρόσεξε. Καλημέρα κορώνα της Λακωνίας και πρωινέ φρουρέ της ενημέρωσης. Μην νομίζεις, μου τα χώνει μετά. Η ακρίβεια δεν τη θα σέβεται όπως ισχυρίζεσαι. Μόσους ελέγχους και όσα μέτρα και αν λάβει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι η ακρίβεια τη θα σέβεται. Εγώ ισχυρίστηκα και λέω και εξακολουθούμε να λέμε σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Ότι υπάρχουν φαινόμενα σκροκέρδειας και πρέπει να τα καταπολεμήσει. Τι θα σέβεται, λέει, όταν οι ίδιοι πολίτες προχωρούν σε οργανωμένο μποϊκοτάζ των προϊόντων που ανατιμώνται συνεχώς στα σούπερ μάρκετ.
0: Νίκο, ξέρεις ότι είναι δύσκολο αυτό να γίνει.
1: Πρόσεξε και μου λέει, τολμάς να καλέσεις τους πολίτες σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Να πρωτοστατήσεις την οργάνωση ενός πραγματικού μποϊκοτάζ.
0: Καλά, και οργανώσεις και μετά από τα χρόνια. Δεν έχει γίνει.
1: Πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα καταναλωτική συνείδηση από όλους τους πολίτες. Στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέλεις να σου πω κάτι. Παλαιότερα, ένας πρώην υπουργός ανάπτυξης, σε μία συζήτηση που είχα μαζί του πριν βγει στον αέρα, είχε πει το εξής. Ότι στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, όταν ένα προϊόν αυξηθεί, το αυξήσει η εταιρεία, ρε παιδί μου, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Οι πολίτες από μόνοι τους, με το που δουν την αύξηση, δεν το αγοράζουν. Δεν χρειάζεται κανένα κίνημα. Βλέπουν, αποφασίζουν και μποϊκοτάρουν σιωπηρά, χωρίς το παραμικρό, χωρίς να ανοίξει μύτη. Τι γίνεται όμως όταν βλέπει η εταιρεία ότι μειώνονται ραγδαία οι πωλήσεις της?
0: Αυτό εννοώ.
1: Αλλάζει.
0: Αυτό ουσιαστικά αυτό εννοούσε και ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά προχθές σε σχέση με τη δημοσιοποίηση, ότι αφού είναι οι τιμές σε μία πλατφόρμα και τις βλέπουν όλοι, εννοούσε ουσιαστικά αυτό το αποτέλεσμα το οποίο περιέγραψες.
1: Συμφωνώ με τον κύριο Θεοδωρικάκο με μία μικρή διαφορά όμως. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι ο υπουργός ανάπτυξης.
0: Ναι, προφανώς. Δεν πρέπει κανείς υπουργός, δεν πει και κανένα τέλεχος κυβέρνησης, δεν πρέπει να κάνει μόνο διαπιστώσεις.
1: Έτσι, μπράβο λοιπόν.
0: Δεν είναι σχολιαστές και δεν το λέω μόνο τον κύριο Θεοδωρικάκο, το λέω γενικά.
1: Γενικότερα.
0: Για διάφορους. Διάφορα κοινωνικά στελέχη που διαπιστώνουν τις παθογένειες και μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Απλώς να προσθέσω ότι στην χώρα μας η ακρίβεια δεν περιορίζεται στα βασικά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Έχει να κάνει και με τα ενοίκια και όλο αυτό είναι συνδυαστικό. Δηλαδή,

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε.
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Φέρω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
16: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
15: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε λόγια.
17: Λατό FM. Στους 103,3.
15: Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
17: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
15: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά Τουρμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Περισσότερα στο real.gr. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, εις ώρες της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε οικόπεδο. Το κίνητρο

0: στους 97,8.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Προσπαθώ να αντέξω τα χτυπήματα. Τα χτυπήματα της μοίρας. Το ένα πίσω από το άλλο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να ξέρετε τι ακούν τα αυτιά μου, τι βλέπουν τα μάτια μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μείνω βράχος. Τελείως. Και θα ρωτήσω, σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ παρακαλώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Εγώ βεβαίως θα πάρω στο 18 11 33. Εσείς που είσαστε πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, φυσικοαεριοελλάντος.gr.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Μένουμε σε περιβάλλον αναφορών. Να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν εγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν κερδίζω. Μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Δεν σου χαλάω εγώ, Χατήρι.
1: Μπράβο, να μην μου χαλάς, Χατήρι.
0: Κανένα απολύτως.
1: Ο Γιώργος.
0: Ειδικά σήμερα.
1: Γράφει
0: ο Παύλος.
1: Γράφει ο Γιώργος για ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Γνωστή μάρκα. Στο ένα σούπερ, 2 λίτρο, στο ένα σούπερ μάρκετ 15,35. Σε άλλο σούπερ μάρκετ 19,70.
0: Μάλιστα. Αυτό από μόνο του τι λέει, ας πούμε. Το αυτονόητο θα μου πεις. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. 2 ή 5 ευρώ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ελεύθερη αγορά, λέει ο Παύλος, όπως και στα άλλα κράτη. Τώρα, αν δεν έχω το χρόνο ή τη διάθεση να πάω σε 2 ή 3 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να κάνω τις οικονομικότερες αγορές, αυτό δεν θεωρώ πως είναι σχροκέρδια. Δεν γίνεται,
1: Παύλο. Συγγνώμη, εγώ δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Και δίπλα σου να έχεις 4 σούπερ μάρκετ δεν είναι φυσιολογικό. Να μπεις στο ένα σούπερ μάρκετ να πάρεις φρυγανιές, γάλα και τυρί, και να μπεις στο άλλο σούπερ μάρκετ να πάρεις γατοτροφή, στο τρίτο σούπερ μάρκετ να πάρεις λαχανικά, στο τέταρτο σούπερ μάρκετ να πάρεις αλαντικά. Εντάξει, δηλαδή.
0: Είναι
1: η μην δουλεύεις κιόλας, να πηγαίνεις γύρω-γύρω 8 ώρες στο σούπερ μάρκετ.
0: Νομίζω ότι δεν έχεις την πολυτέλεια.
1: Δεν νομίζω και κανείς δεν το έχει, επειδή δεν επιδιώκει κάποιος αυτός. Μόνο ναι. Το σύνολο των αγορών. Νομίζω ότι το επιδιώκει κάποιος αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, βλέπω εδώ πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι απόλυτα λογικό. Το συζητάμε για την ακρίβεια εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλά τώρα υπάρχει κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας για να αποδεικνύει αυτό το οποίο δυστυχώς λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Μας γράφει Δημήτρης από την Κοζάνη. Δεν το γνωρίζετε, γιατί σε πάρα πολλούς δεν έχει πιστωθεί δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης και άδε τους λέει να κάνουν ένσταση. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια. Ξέρω όμως ότι η δεύτερη δόση είχε καταβληθεί κάπου εκεί στα τέλη Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και υπήρχε μια διορθωτική πλατφόρμα για όσους είχαν απορριφθεί λόγω λάθους παραστατικού. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μήπως έχει σχέση με αυτό που λες. Δηλαδή για κάποιους είχαν εκδοθεί εκ παραδρομής, είχαν εκδοθεί λοιπίες σπαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου. Οπότε υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των παραστατικών. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να αφορά αυτό που λες, ωστόσο θα το ρωτήσουμε.
0: Ο Γιάννης λέει το εξής, πρέπει να το ψάξουμε αυτό και να μας δώσουν και απαντήσεις, αλλά θέλουμε περισσότερα στοιχεία, Γιάννη μου. Θα ήθελα, λέει, να ασχοληθείτε λίγο με τον κοινωνικό τουρισμό, διότι γίνονται τραγικά πράγματα από τους παρόχους καταλυμάτων.
1: Τι γίνεται,
0: σε σημείο που ο κόσμος να ταλαιπωρείται για μια απόδραση λίγων ημερών ξεκούρασης και χαλάρωσης. Έχω στοιχεία που πιστοποιούν αυτή την ταλαιπωρία. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να μας τα στείλεις, Γιάννη μου, και το
1: σε
0: διαβάζουμε.
1: Τι αφορά όμως αυτή η ταλαιπωρία?
0: Αφορά στα καταλύματα, λέει. Προφανώς κάποιοι έχουν πάρει το βάουτσερ.
1: Ναι.
0: Με το συγκεκριμένο ποσό για συγκεκριμένα καταλύματα. Και εκεί υπάρχει μια ταλαιπωρία. Ποια είναι αυτή η ταλαιπωρία, να μας πει, σε παρακαλώ πάρα
1: πολύ. Λέω, να μας πει ποια είναι.
0: Έτσι, για να ενημερώσουμε, διότι οι δύο επικεφαλείς της ΔΥΠΑ, και η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος, είναι όχι απλά πάρα πολύ συζητήσιμες, μας βοηθούν.
1: Και ναι.
0: Ναι, η διοικήτρια και η υποδιοικήτρια μας βοηθούν πάρα πολύ.
1: Ναι, να το δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Στο ρεπορτάζ. Πρέπει να
1: καλά,
0: μας
1: δεν είναι
0: όμως
1: η πρώτη φορά που παρατηρούνται κάποιες αριθμίες από τους παρόχους. Απλώς να δούμε σε τι αφορά, γιατί δεν λέει γράφει συγκεκριμένα.
0: Ναι. Ο Στέλιος αναφέρεται στο e-καταναλωτής. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο e-καταναλωτής από το πόσο κάνει? Να σου πω την αμαρτία μου, εγώ το e-καταναλωτής δεν το είχα.
1: Έχει καλύτερο marketing.
0: Δεν είχα ασχοληθεί, δεν είχα μπει ποτέ, ας πούμε, να.
1: Πιο καλό brand.
0: Ναι, ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό. Νίκο μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Όλο παράπονα είσαι. Το διαβάσαμε το μήνυμά σου και μάλιστα σου απαντήσαμε κιόλας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Ναι. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Εξελίσσεται όμως το κάθε τι. Εντάξει τώρα, δεν θα το διαβάσω στον αέρα για ευνόητους λόγους. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό το οποίο λες. Αλλά από την άλλη, πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που κάποια πράγματα πρέπει να μας διευκολύνουν τη ζωή και όχι να μας την κάνουν χειρότερη. Λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό το βίντεο εντωμεταξύ, να σε διακόψω λίγο. Αυτό το βίντεο από τη Γαστούνη το είδες?
0: Το είδα. Εντάξει.
1: Φαντάζομαι το είδατε όλοι, γιατί έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Λοιπόν, μιλάμε για την οδηγό του αυτοκινήτου που έχει καταγραφεί σε ένα βίντεο να παρασύρει, να σκοτώνει ένα σκυλάκι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται τουλάχιστον να έχει αντιληφθεί ότι είναι στον δρόμο, ότι βρίσκεται στο δρόμο. Κάτοικος εκεί της ευρύτερης περιοχής, 60χρονη από ό,τι φαίνεται, είναι, γιατί ταυτοποιήθηκε χθες και εντοπίστηκε από τις αρχές. Εκείνη λέει ότι είδε, λέει, το όταν είδε το ζώο φρέναρε, αλλά θεώρησε, λέει, ότι το ζώο είχε απομακρυνθεί. Και όταν, ενώ απαντώντας λέγεται έφυγε από το σημείο, όταν αντιλήφθη τι συμβεί, απάντησε ότι δεν πως έφυγε γιατί φοβήθηκε.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Καλημέρα, Σωτήρη Τριφυλάρα. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Από τα Σκόπια είναι ο άνθρωπος. Εντάξει.
1: Πάντως αυτό είναι αδιανόητο βίντεο. Δηλαδή με το σκυλάκι. Πραγματικά.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε, γιατί θα έχουμε και την πολιτική μας συζήτηση, συνέντευξη με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Εγώ έχω πάρα πολλές απορίες, στο λέω από τώρα, για τα πολιτικά. Διότι, εντάξει, εκεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έχουμε διάφορα τα οποία γίνονται ή δεν γίνονται.
1: Τι εννοείς, υπάρχει κάτι καινούργιο που έχουμε?
0: Τι εννοείς κάτι καινούργιο? Κάτι καινούργιο, ένα κόμμα του Σαμαρά που έρχεται.
1: Μία στάση αναμονής για ένα κόμμα που έρχεται.
0: Για ένα κόμμα που έρχεται. Και ακόμα αυτό το κόμμα το οποίο έρχεται έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πάρετε πάνω σας, κύριε Τζιβελεκίδη. Παρακαλώ.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
16: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM για την έγκαιρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, δεν έχουμε άπειρο χρόνο, παπαδάξτε όπως πάντα.
1: Εννοείται.
0: Αλίμονο.
1: Ασφαλώς.
0: Αλλά έχουμε όσο χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Πριν προχωρήσουμε στη συνέντευξή μας, να περάσουμε στο περιβάλλον αναφορών. Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Λοιπόν, μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Στο Σουλάρι Αρκαδίας έχει 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Εκεί θα σε στείλουμε, τα πάμε.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας, συμπαθάτε μας, δεν ξέρω αν στο τέλος θα έχουμε χρόνο για να διαβάσουμε μερικά ακόμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την παρέιτσα. Κοίτα Στεφανία, έτσι όπως το βλέπω εγώ και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική κατάσταση του τόπου και γενικότερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο εσωτερικό των κομμάτων, χρειάζεται ένας καλός ψυχίατρος. Δεν ξέρω αν διαφωνήσει ή όχι. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Τυχαίνει και είναι και υφυπουργός αυτής της κυβέρνησης, υφυπουργός υγείας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
2: Τέος υφυπουργός.
0: Καλημέρα.
2: Και καλημέρα. Καλό καλοκαίρι, γιατί σφίγγουν και οι ζέστες τώρα.
0: Μα γι' αυτό.
1: Το γεγονός ότι σφίγγουν οι ζέστες έχει να κάνει, είναι ας το πούμε έτσι, αποτέλεσμα και όλων αυτών που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε απευθείας με αυτά τα ζητήματα και με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Υπήρξατε στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Πώς βλέπετε αυτές τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά?
2: Κοιτάξτε τώρα, το θέμα είναι ότι σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, άμα γίνει, επαναλαμβάνω, θα είναι κάτι όχι ευχάριστο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας λέγω με τα λόγω γνώσεως ότι δεν θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ιδίως δεν επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν το ενδεχομένως γεννηθισόμενο κόμμα Σαμαρά δεν ψηφίζουν ήδη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν ότι ψηφίζουν Λατινοπούλου, το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Εάν γίνει κόμμα Σαμαρά, η κυρία Λατινοπούλου θα πάει ψηφισταμένη. Θα πάνε όλοι αυτοί στον κύριο Σαμαρά και ορισμένοι που ψηφίζουν και άλλα κόμματα, το να μην λέω ονόματα, θα στραφούν προς το κόμμα Σαμαρά. Πάντως, άνθρωποι οι οποίοι, εφόσον γίνει αυτό το κόμμα, που απεύχομαι να γίνει, από καρδιάς δεν θα ήθελα σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων να συμβεί κάτι τέτοιο, για λόγους που έχουν σχέση με τη δική μας ιστορία, όχι για λόγους εκλογικούς.
0: Για πείτε μας για ποιους λόγους το απέφυγεστε, γιατί δεν λέτε, χρησιμοποιείτε αυτό το ρήμα.
2: Είναι απολύτως σαφές. Πρόκειται για έναν τέος αρχηγό μας, έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε οικογένεια. Είναι δυσάρεστο και πιστεύω ότι δεν είναι σωστό κιόλας.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τέος πρωθυπουργός προφανώς, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο οποίος έχει διαγραφεί. Ναι, αλλά έχει διαγραφεί. Από ποιον διαγράφει ο κύριος Σαμαράς?
2: Κοιτάξτε, και ο κύριος Σιμίτης είχε διαγραφεί από τον Πασόκ. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα την ιστορία του Πασόκ και στη δική μας την ιστορία.
1: Ναι.
0: Ναι, θεωρείτε ότι σήμερα, δηλαδή πηγαίνοντας λίγο πίσω, εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να ήταν λάθος η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά?
2: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Όχι, εγώ σας ρωτάω, δεν είπατε, το είπατε.
2: Διαγραφή έγινε για λόγους αντικειμενικούς, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
0: Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.
2: Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν δεν είχε υπήρχε αρχή εξέλιξη των πραγμάτων που βέβαια ο κύριος Σαμαρά.
1: Ακούω και εσάς, το είπατε πριν από λίγο, και πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Βαρτζόπουλε, να λέτε το ίδιο πράγμα, και μάλιστα και σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου το έχω ακούσει, ότι δεν υπάρχει ζήτημα, ακόμα και ένα κόμμα Σαμαρά δεν θα σας βλάψει στις εθνικές εκλογές, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Επαναλαμβάνω, είναι ακριβώς όπως το λέτε, επαναλαμβάνω ότι Ότι από τα δημοσκοπικά δεδομένα φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως δεν ψηφίζουν, δεν δηλώνουν αυτή τη στιγμή ότι θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, μήπως όμως δείχνεται ακριβώς το αντίθετο, διότι όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε, θα μου πείτε, σας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, ναι. Αλλά φαίνεται ότι σας έχει απασχολήσει εκεί στη Νέα Δημοκρατία περισσότερο από όσο θέλετε να δείξετε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
2: Αυτό είναι μια δική σου εκτίμηση που δεν αφορά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι βουλευτής στην ενεργεία.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, σωστό. Και είμαι κάθε μέρα στην περιφέρειά μου.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ένα θέμα τώρα το οποίο απασχολεί την περιφέρειά μου ή το κόμμα μου. Ή...
1: Στην περιφέρειά σας γενικότερα στη Θεσσαλονίκη και στην Α και στη Β Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα άλλο ζητηματάκι που αφορά στη Νέα Δημοκρατία και αυτό έχει να κάνει με τα υψηλά ποσοστά, τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, κύριε Βαρτζόπουλε.
2: Ισχύει αυτό. Και πραγματικά η ελληνική λύση σε αυτές τις περιφέρειες έχει ψηλά τα ποσοστά, τα οποία είναι ψηλότερα από τον ελληνικό μέσο όρο. Αυτό δεν είναι κάτι το τωρινό. Και στις περσμένες εκλογές η ελληνική λύση είχε εδώ υψηλότερα ποσοστά από ό,τι στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Είμαστε μια περιοχή η οποία είναι πολύ πιο συντηρητική και παραδοσιακή από τα λοιπόν της Ελλάδας. Αυτό είναι γνωστό.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία και προς την πλευρά. Γενικότερα υπάρχουν διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές είχε 41%. Mm-hmm. Εδώ δεν θα πάρει 41%. Είναι φανερό αυτό εδώ τώρα. Ο ίδιος βγαίνει από την Ανατολή και στη Δύση. Λογικό είναι, ύστερα από 8 χρόνια δεν θα να πάρουμε τα ποσοστά που είχαμε πριν από 4 χρόνια.
0: Ναι, επειδή μια που φτάσατε μέχρι τις εκλογές και επειδή αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάτε για μία κάλπη, αλλά αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα δείχνουν ότι ενδεχομένως ότι και η αυτοδυναμία τέλος πάντων είναι δύσκολη. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με ποιους εσείς, γιατί κάνουμε αυτή την ερώτηση με ποιους θα μιλήσετε, να την κάνουμε και στην Δημοκρατία αυτή τη συζήτηση.
2: Με επιτρέψτε να σας πω τα...
0: Ναι.
2: Προσέξτε. Όλα αυτά εδώ καλά κάνετε και τα ρωτάτε εσείς, αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αντικειμενική πραγματικότητα και με την αντικειμενική ροή των πραγμάτων. Λοιπόν, θα γίνουν εκλογές. Θα σας πω τι εννοώ. Θα γίνουν εκλογές, δεν είναι. Όλοι γίνουν εκλογές. Μετά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έτσι καλεί το πρώτο κόμμα που δεν είμαστε εμείς, γιατί θα είναι πίσω από εμάς, ούτε το μισό από εμάς δεν θα έχουν. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε τώρα. Μιλάμε για το μοναδικό κόμμα στη χώρα, στο οποίο ο δεύτερος θα έχει το μισό ποσοστό.
0: Ναι, αλλά με κάποιον πρέπει να συνομιλήσει, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
2: Ναι. Α, με συγχωρείτε.
0: Το Πασόκ λέει όχι. Έχει πάρει απόφαση το συνέδριο.
2: Εμείς δεν πρόκειται να συνομιλήσουμε με κανένα επειδή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Επειδή έτσι επιβάλλει το σύνταγμα της χώρας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Θα αρχίσουν οι εντολές οι διερευνητικές.
0: Μάλιστα.
2: Εάν θέλει κάποιο να συνεργαστεί μαζί μας.
0: Δηλαδή θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με όλους όποιος έλεγε ναι.
2: Εφόσον υπάρχει προγραμματική συμφωνία.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστούμε.
2: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, ολοκληρώστε γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο.
2: Μα έτσι είναι σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κοινοβουλικές δημοκρατίες. Εφόσον θέλει κάποιος να συνεργαστεί μαζί μας επί όρους προγραμματική συμφωνία, θα συνεργαστεί. Δεν θέλει να συνεργαστεί με για το μεγαλά του. Τελειώσει η διερευνητική διαδικασία και μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κάνει το πληθυντικό σύνταγμα.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστούμε.
2: Ακούτε να δείτε, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση.
1: Πρέπει να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
2: Τα λέτε, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε πρωθυπουργός, ο οποίος δεν θα είναι πλέον πρωθυπουργός γιατί είμαστε διαδικασία εκλογών, αν θα ξαναγίνουν εκλογές ή όχι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφασίζει βάσει του συντάγματος.
1: Είστε σαφείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φεύγουμε γρήγορα. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Εδώ θα είμαστε αύριο εμείς. Καλημέρα σας.
1: Γεια χαρά.

0: και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
15: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
16: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
17: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Ζωμάτ.fm. Είναι μία προσφορά της Ζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου βρίσκεται η Ισπανία μετά τη νίκη της με 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάη ήρθε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο έφερε 0-0 με το Ιράν. Ακόμη, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και ξέρεις γιατί ξεκινήσαμε σήμερα έτσι,
1: γιατί,
0: δυναμικά.
1: Γιατί καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, γιατί.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε πανηγυρικά γιατί έχουμε τη μοναδική ευχάριστη είδηση που θα ακολουθήσει το επόμενο 2ωρο. Και ποια είναι αυτή?
1: Ποια είναι, παιδί μου?
0: Έλα που δεν ξέρεις, έλα που δεν ξέρεις, θέλω να την πεις εσύ.
1: Η επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι.
1: Α, εντάξει. Πραγματικά πολύ μεγάλη είδηση. Εντάξει, αν και έπαιζε πολύ
0: το
1: τελευταίο διάστημα, έτσι, τις αυτές τις μέρες. Η επιστροφή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι περί χαρής και καλά κάνουν και είναι. Γιατί πρόκειται να. Εγώ δεν το ξέρω τον, δεν ξέρω και καλά μπάσκετ. Αλλά.
0: Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
1: Πέρα από αυτό, είναι, ο άνθρωπος είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος. Δεν μιλάω για την. Ξέρεις, όσον αφορά την προπονητική και όλα αυτά, γιατί δεν τον γνωρίζω. Όλοι λένε ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Όμως εγώ σ' φορές τον έχω ακούσει.
0: Χριστός.
1: Τον έχω. Ναι, δεν είναι ότι πνίγηκα επειδή ήθελα μπράντο στο Παναθηναϊκό, μην ανησυχείτε. Ξαναπνίγηκα. Πραγματικά, εγώ χαίρομαι που έρχεται ένας άνθρωπος σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και που είναι αξιοπρεπέστατος και κύριος, θα πω εγώ, σύν όλα τα άλλα που τα γνωρίζεις καλύτερα εσύ.
0: Ναι, γιατί μιλάμε λοιπόν για τον κορυφαίο όλων των εποχών με 9 κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. 9. Τον αριθμό, οι 5 εκ των οποίων με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια το δέσιμο το οποίο έχει με την ομάδα είναι η οικογένεια. Και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους της ομάδας και για τους φιλάθλους. Οπότε η μεγάλη είδηση, τουλάχιστον από τον αθλητικό χώρο του Σαββατοκύριακου,
1: έτσι,
0: ήταν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: Βάλτε φωτιά στα τόπια, κάφτε τα Γιάννενα.
0: Γιατί να τα κάψουμε τα Γιάννενα τα καημένα, μια χαρά είναι και πανέμορφα. Άστα εκεί που είναι. Άλλα θα κάψουμε. Σιγά σιγά. Καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πρώτο μήνυμα ήδη από τον Παύλο από τον Ντίσελτορφ. Καλή εβδομάδα, φίλε. Καλή εβδομάδα και στον Νίκο το Σάντσι. Από πού θέλεις τώρα να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα θέματα. Είναι. Έχει μεσολαβήσει και Σαββατοκύριακο. Έχει μαζευτεί μια κόλλα Α4 εδώ πέρα.
1: Έχει
0: μπροστά μας με
1: να
0: την Αμαλία.
1: Λίγο τον καιρό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς αέριδες. Είχαμε και κάποιες φωτιές, αρκετές, αλλά ευτυχώς τις προλάβε η πυροσβεστική πάρα πολύ νωρίς. Είναι αυτό το μείγμα ζέστης. Εντάξει, έχει δει 33-34 βαθμούς περίπου με δυνατά μελτέμια. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι εκρηκτικό κοκτέιλ και επικίνδυνο όσον αφορά τις πυρκαγιές. Όμως ψήνεται η Γαλλία. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία που ψήνεται, και το Λονδίνο ψήνεται και η Ολλανδία ψήνεται. 40 βαθμούς Κελσίου λέει στη Γαλλία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πραγματικά είδαμε, και είναι νομίζω ο δεύτερος καύσωνας, γιατί τον πρώτο καύσωνας ήταν και πολύ νωρίς στη Γαλλία. Και όχι μόνο στη Γαλλία, θα ξαναπώ. Δηλαδή τώρα στο Λονδίνο να έχει 35 και 36 βαθμούς είναι για αυτούς, λες και είναι 50.
0: Οι άνθρωποι δεν είναι και μαθημένοι.
1: Δεν έχουν και κοντίσιο σπίτι του.
0: Ακριβώς.
1: Και στην Ολλανδία σημαίνει το ίδιο. Και ξέρεις ότι γνωρίζω από Ολλανδία, γιατί έχω συγγενικό πρόσωπο και εργάζεται εκεί. Μου λέει πλέον πάνω από το 30, δηλαδή 30 βαθμούς Κελσίου και πάνω, και πάνω η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι σε αυτές τις δημοκρατίες εκεί πάνω. Άρα η κλιματική αλλαγή. Να. Και θα έχουμε και καύσωνα στη Γαλλία, με ό,τι αυτό και έχουμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Τα χειρότερα λέει για τη Γαλλία είναι από σήμερα,
1: ναι,
0: μέχρι και την Τετάρτη.
1: Ναι. Θα έρθει και σε εμάς αυτό ή όχι, ξέρουμε.
0: Όχι. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, όχι. Εμάς δεν θα μας επηρεάσει. Mm. Έχουμε μείνει έξω, λέει, από αυτό τον θερμικό θόλο που έχει δημιουργηθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, και εδώ θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά όχι κάτι ακραίο. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχουν και νεκροί από τον καύσωνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άκουγα, Αμαλία, το έλεγε ο Σάκης ο Αρναούτογλου, ο οποίος βέβαια είναι ευρωβουλευτής, αλλά ο άνθρωπος είναι μετεωρολόγος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έλεγε λοιπόν για ένα δελτίο καιρού που είχε βγάλει Γάλλος μετεωρολόγος το 2014. Ένα φανταστικό.
1: Ναι.
0: Και έλεγε, για παράδειγμα, το 2050 ότι το Παρίσι θα έχει το καλοκαίρι 40 βαθμούς Κελσίου και η Νότια Γαλλία 43. Και τότε όλοι έλεγαν, εντάξει, είναι στη σφαίρα της φαντασίας, είναι απίθανο, αποκλείεται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί οι άνθρωποι πού να το περιμένουν, μόλις πριν από 12 χρόνια. Και μετά από 12 χρόνια, εκείνος είχε περιγράψει το 2050. Το 2026 βλέπουν λοιπόν στο Παρίσι 40 και στον νότο ενδεχομένως και μεγαλύτερες,
1: ναι, ναι,
0: υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Έβλεπα εκεί που πηδούσαν στο Σικουάνα, ήταν και η αστυνομία, δεν τους άφηνε να δροσιστούν.
0: Πώς μπαίνουν, ρε παιδί μου, εκεί,
1: ναι,
0: πέρα,
1: εντάξει,
0: μέσα.
1: Εντάξει, δηλαδή, που είναι...
0: Ένα καφέ πράγμα έβλεπε.
1: Ούτε
0: χρώμα.
1: Καφέ λαδί, δηλαδή πράσινο.
0: Ναι,
1: ένα...
0: να μην το πω πώς μου έρχεται στο μυαλό το χρώμα το οποίο μοιάζει, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, δεν θα βουτούσα. Αλήθεια.
0: Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν και πολλές επιλογές, οπότε βουτάνε εκεί πέρα για να δροσιστούν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά και με τον καιρό θα πούμε στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, αλλά από την άλλη παιδιά ο Προεδράρας εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και να ορίζει τις τύχες μας ανάλογα με τις διαθέσεις του και τις αναρτήσεις που κάνει καθημερινά ανάλογα με το πώς ξυπνάει. Διαπραγματεύσεις λοιπόν στη Λουκέρνη της Ελβετίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Έχουμε ουσιαστικά έχουμε μια πρόοδο στις συνομιλίες και έχουμε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών και μια συμφωνία για τα θάνατο ορμούς. Είναι ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων και τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση για κυρώσεις πετρέλαιο και διαδεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Θέλω να πω, εγώ εντάξει, με τις αναρτήσεις του Τραμπ, αυτά που έγραφε, εγώ περίμενα ότι δεν θα γίνουν οι. Δηλαδή, δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση.
0: Καλά, κοντά ήταν.
1: Τι είδες τι έγινε.
0: Στο να φύγουν οι Ιρανοί, καταρχήν να πούμε από την αρχή το κλίμα ήταν λίγο ψυχρό. Δηλαδή, υπήρχε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, υπήρχε και του Κατάρ. Και ήταν ο Τζέι Ντιβάνς από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, και ο Αραχτσί με τον Καλιμπάφ, το φίλο μου, από την Ιρανική πλευρά.
1: Ναι, αλλά δεν
0: πλευρά.
1: Αντάλλαξαν καμία.
0: Τίποτα,
1: ούτε βλέμμα. Ούτε βλέμμα, λέει, δεν αντάλλαξαν με τον Αμερικανό.
0: Ούτε ένα ενσταντανέ δεν υπήρξε.
1: Τίποτα. Είναι χολωμένοι οι Ιρανοί και με όλα αυτά που έγραφε έτσι. Τώρα αυτά, οι τελευταίες αναδύσεις μέσω Σαββατοκύριακο του Τραμπ ήταν πραγματικά.
0: Ναι, γιατί κυκλοφόρησε μία φήμη ότι οι Ιρανοί θα κλείσουν πάλι τα στενά του ορμού. Και βγαίνει λοιπόν ο Προεδράρας και τι λέει. Εάν κλείσετε τα στενά του Ορμούς, δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας.
1: Ναι, ναι, τρομερό.
0: Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε. Βάλτε το ισμένη, έτσι, με την κατάληξη μένη. Δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας. Το διαβάζουν λοιπόν αυτό οι Ιρανοί, επικοινωνούν με τους διαπραγματευτές τους εκεί. Λέει, παιδιά, αυτός λέει έτσι και έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πήγαιναν να τα τεινάξουν λοιπόν όλα στον αέρα, τελικά... Με τα κόπων και βασάνων ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση, όπου τι συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών, το ξέραμε. Ένας μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων, όπου δηλαδή ανάβει η φωτιά να σβήνει πάρα πολύ γρήγορα, και ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς.
1: Προς το παρόν δωρεάν, αλλά θα δούμε αν τελικά επιβληθούν τα διόδια. Εντάξει, γιατί κάτι τέτοιο θέλουν οι Ιρανοί. Θα δούμε αν υποχωρήσει και σε αυτό ο Τραμπ. Βεβαίως τα έχει βάλει με θεούς και δαίμονες, με τους New York Times τα έβαλε. Τι είναι αυτά που γράφεται, ψεύτες. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Είναι σε παράκρουση πραγματικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι σε παράκρουση. Και βεβαίως στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση τη λένε ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένος λόγω των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο, που είναι πάρα πολύ κομβικές, γιατί δεν μπορέσει να περνάει τίποτα από αυτά που θέλει, εάν χάσει τον έλεγχο. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Δεν μπορεί να το έχει και εμπιστοσύνη. Μία έτσι λέει, μία έτσι λέει, γιουβέτσι, μία αυτό.
0: Δηλαδή μου δεν είδες τι έγινε με τη Μελώνη. Πού ήταν η αγαπημένη του μέχρι τώρα.
1: Την έχει τη γυναίκα, πραγματικά. Όλα αυτά είναι τόσο προσβλητικά.
0: Γύρισε και είπε για τη Μελώνη. Ότι μετά τη συνάντηση που είχαν, με κλιπαρούσε, λέγε, μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα, λέει, και έβγαλα μια φωτογραφία
1: και δεν
0: μαζί.
1: Δεν με νοιάζει, κάποτε ήταν φίλοι μου, τώρα δεν θέλω αυτό.
0: Δεν θέλω να είναι ούτε φαν.
1: Ναι.
0: Και βγήκε η Μελώνη και του είπε, το απάντησε δηλαδή, ότι η Ιταλία και εγώ δεν οικετεύουμε κανένα.
1: Ναι, μπράβο στη Μελώνη, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
1: Δεν
0: δηλαδή
1: είναι
0: εμφανές, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Έχει συμφωνώ. Τι έγινε, με έχουν ματιάσει.
0: Σε έχουν ματιάσει.
1: Μάλλον,
0: έχουν ματιάσει.
1: Λοιπόν, να πω ότι το πετρέλαιο πέφτει αυτή τη στιγμή 1,91%, 79 δολάρια το βαρέλι. Καλό είναι αυτό. Θα έχουμε αποκλιμάκωση στα καύσιμα, γιατί είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Να το δούμε να πέφτει και κάτω από τα 75, που θεωρώ ότι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση κατά 10% του πετρελαίου. Και αυτό σημαντικό. Άρα για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα καύσιμα και γενικότερα και όλων των άλλων υπηρεσιών και προϊόντων που επηρεάζονται, είχαν επηρεαστεί από αυτό τον πόλεμο.
0: Σημερινές τιμές, φρέσκες τιμές από τη Λεωφόρο Κηφισίας σχετικά με την αμόλυβδη και τον ντίζελ. Λοιπόν, η αμόλυβδη σήμερα το πρωί 1,899, δηλαδή έπεσε ελαφρώς κάτω από το 1,90, 1,899 με 1,90. Και το ντίζελ 1,54.
1: Άντε να δούμε, παιδιά. Άντε, τις επόμενες μέρες λένε οι φορείς της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς ότι θα δούμε και νέα πτώση. Δεν ξέρω αν είναι μικρή ή μεγάλη, αλλά σίγουρα, επειδή πέφτει τόσο το πετρέλαιο, έχει πέσει. Σίγουρα και στην Αγγλία θα δούμε μείωση.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ότι έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων και ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα είναι από πάνω, ώστε αυτές οι απανωτές μειώσεις να περάσουν στους καταναλωτές.
3: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
0: Να τη δούμε λοιπόν αυτή τη μείωση στις Αντλίες. Σας είπαμε τις τιμές που καταγράψαμε σήμερα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος και για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τώρα που τερματίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, Αμαλία μου, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, αναφέρθηκε και εκείνο στο πρόβλημα με τις τιμές στην ενέργεια που αυξήθηκαν μετά την κρίση

0: Κύπρου, δεν μπορεί να φύγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα, άκουγα τον κύριο Ασματόγλου, τον πρώην πρόεδρο των Παρτιρούχων, να λέει ότι θα χρειαστούν 2 με 3 μήνες, μπορεί και 4, για να επανέλθουν οι τιμές στα καύσιμα στα προπολέμου επίπεδα. Χρειάζεται ένα χρονικό ορίζοντα, ένα χρονικό περιθώριο.
1: Τα κατάφερε, παιδιά, ο πρόεδράρας. Μια χαρά τα κατάφερε. Μας έκανε άνω κάτω και άντε τώρα να ξαναβρούμε τα βήματα μας. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ένα ζεστό ρακόμελο, λέει, με κανελογαρίφαλο για την αμαλία μας.
0: Ναι, πονάει λίγο λαιμός μου.
1: Φάρμακο.
0: Φάρμακο,
1: ένα
0: ναι.
1: Και ένα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ο Γιώργος μας πάει και στα θέματα της ακρίβειας και τα παραδείγματα μέσα από την καινούρια πλατφόρμα, το πόσο κάνει και λέει Άλτης, παραδοσιακό, εξαιρετικό, παρθένο, ελαιόλαδο, 2 λίτρα στο ένα σούπερ μάρκετ, 15,35 και το λέει και ο Σκλαβενίτη. Στο άλλο σούπερ μάρκετ, στο Γαλαξία, 19,70.
0: Ναι, έχει πάρα πολλά, σε πολλά προϊόντα τέτοιες διαφορές, παιδιά, που δεν μπορώ να τις καταλάβω ούτε να τις εξηγήσω πραγματικά.
1: Γιατί ρε παιδιά. Γιατί από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο 4 ευρώ διαφορά.
0: Ναι, πάντως να πω κάτι, το πόσο κάνει είναι εργαλείο που δεν θα μειώσει τις τιμές στα προϊόντα. Δεν θέλει, αλλά πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε μια κουλτούρα. Ας δούμε πού είναι το φθηνότερο, να το πάρουμε.
1: Αμαλία μου, εγώ συμφωνώ να την αποκτήσουμε την κουλτούρα.
0: Που δεν την έχουμε στο εξωτερικό, υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
1: Οκ, okay, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί και εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Δηλαδή να βλέπω ότι κάποιος με κοροϊδεύει στα μάτια μου.
0: Ακριβώς.
1: Και να πηγαίνω και να τα σκάω. Όχι,
0: μας.
1: Δεν το παίρνω από σένα. Έτσι, από την άλλη όμως, η κύρια ευθύνη δεν είναι του κράτους. Η κύρια ευθύνη δεν είναι των ελεκτικών μηχανισμών.
0: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
1: Αφού τη βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Εσείς φτιάξατε την πλατφόρμα, καταγράφετε και μπράβο τις τιμές και βλέπετε αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πάτε και για να τραβήξετε το αυτή και να του πείτε για έλα δω ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ένας το πουλάει 10 και ο άλλος το πουλάει 14.
0: Δεν το πουλάει 10 και 10 και 50. Το πουλάει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, 10 και 14 εδώ. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται. Και τώρα μην μιλήσω πάλι και θα μου πούνε τώρα καρτέλ, παρακαρτέλ, τι γίνεται. Πάντως είναι μια. Φαίνεται είναι σκροκέρδι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαφορά τιμής.
1: Αυτό ακριβώς. Πώς γίνεται. Πώς γίνει αυτό που έλεγε και ο φίλος μου ο Πάτρικ. Τον θυμάσαι τον Πάτρικ, τον φίλο μου. Που αναρωτιόταν συνέχεια όταν είχε απορίες κτλ. Αυτό έλεγε ακριβώς.
2: Πώς γίνει αυτό.
1: Έλα,
0: πώς γίνει
1: αυτό.
0: Πώς γίνει.
1: Δεν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Εγώ καταλαβαίνω και μαθαίνω και μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς ότι γίνονται κάποιες συμφωνίες μεταξύ και των εταιριών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και για την πρόθεση των προϊόντων
0: ναι.
1: Και για να πάρουν καλύτερη θέση στο ράφι ή για να μπουν στο ράφι. Οκ, okay, τα καταλαβαίνω. Αυτά είναι της αγοράς.
0: Αλλά
1: τόσο μεγάλες διαφορές.
0: Αυτό λέω. Και είναι και σε πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο, μας ακούει στο Chesterfield. Είναι ο Πασοκάρα Ολυμπιακάρα και λέει: παιδιά, 6 και 10 το πρωί εδώ, 20 βαθμοί. Είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία.
1: 6 και 10 τώρα στην Αγγλία, 20 βαθμοί.
0: Και 33-34 θα φτάσει, λέει. Είναι σαν το 40 της Ελλάδος, με ανεμιστήρες μόνο.
1: Πίκρα. Καλημέρα στον Νίκο, στο Chesterfield που είναι Πασοκάρα.
2: Ω! Πασοκάρα!
1: Ναι, είναι
0: Πασοκάρα.
1: Είναι το παλιό, το ορθόδοξο.
0: Ναι. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είχα αρχίσει να γράφω λέει, για τον Ομπράντοβιτς και να πειράξω τον Ιωσήφ, αλλά μετά είπε ότι τα Γιάννενα που είναι η πατρίδα μου είναι πανέμορφα και τα έσβησα.
0: Κοίτα, μου έρχεται ένα μήνυμα, το στέλνει ο Κώστας και συμφωνώ απολύτως μαζί του. Λέει με το πόσο κάνει, εφόσον το χρησιμοποιούν καταναλωτές και πρέπει να το χρησιμοποιούμε, συγγνώμη, θα βελτιωθούν οι τιμές γιατί θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και σε αυτό συμφωνώ. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπουν πρόστιμα σε όσους χροκερδούν. Ακριβώς συμφωνώ με τον Κώστα. Αυτό είναι και το νόημα του πόσο κάνει. Και εγώ μπήκα και το είδα και σε κάποιες τιμές και σε απορρυπαντικά είδα διαφορές και σε άλλα είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτό είναι να το κάνουμε. Μήπως καταλάβουν και κάποιοι ότι δεν μπορούν επειδή μου ότι έτσι ο καταναλωτής βλέπει. Αν τον κλέβεις ή όχι. Και βεβαίως η αρμόδια ηλεκτρική αρχή, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, πρέπει να κάνει τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα.
1: Εγώ θα επαναλάβω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Πραγματικά είναι χρήσιμο εργαλείο. Έτσι, και για τους πολίτες είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά κυρίως για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Για τα υπουργεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Και είναι και καλοφτιαγμένο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι και καλοφτιαγμένο. Εγώ έκανα και τη σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί υπάρχει και αυτό. Και αυτό είναι καλό να το δούμε. Πόσες

0: Σας έχουμε ακούσει εδώ το βρεφικό γάλα, τόσο εκεί, τόσο εδώ, τόσο στην Ελλάδα. Όλα
1: μα
0: αυτά.
1: Είδαμε τα παραδείγματα.
0: Έτσι,
1: έχουμε μπράβο. Πάλι το ακριβότερο βρεφικό γάλα.
0: Αυτό λέμε.
1: Άρα... Μια χώρα δηλαδή με τέτοιο δημογραφικό πρόβλημα έχει το ακριβότερο βρεφικό
0: συμφωνώ.
1: Γάλα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες και ξέρεις ποια είναι η απάντηση από τις πολυεθνικές.
0: Τι λένε.
1: Γιατί το βρεφικό γάλα το έχουν όλο πολυεθνικές.
0: Πολύ σωστά.
1: Λένε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά όπου με συνεχόμενα μειωμένες τις γεννήσεις. Μικραίνει κι άλλο. Οπότε
0: και
1: αναγκάζουν να αυξάσουν.
0: Για να πάρουν τον περιθώριο κέρδος.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Ναι, ακριβώς τι λέτε. Άρα λοιπόν, ναι, το χρησιμοποιούμε. Ναι, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Υπέρ ένα καλό εργαλείο. Αλλά και οι αρχές να επιβάλλουν τα πρόστιμα εκεί που πρέπει. Δεν γίνεται να έχει 4 διαφορά και 5 και 3 ένα λάδι. Δεν γίνεται να έχει 50 λεπτά ή 20 λεπτά να το καταλάβω. Γιατί είναι και αυτό που είπε ο Σίφ, οι προθετικές ενέργειες, οι συμφωνίες που κλείνονται απευθείας, έτσι. Που κλείνουν τα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό είναι κομμάτι της αγοράς και το καταλαβαίνω.
0: Φυσικά το καταλαβαίνω. Αλλά λέω ότι είναι καλό σαν εργαλείο.
1: Και λέει ο άλλος ακροατής, ρε παιδιά, λέει κουλτούρα καταναλωτή, ναι. Αλλά εγώ ξεκινάω από το σπίτι στις 7 και γυρίζω στις 7 το απόγευμα. Αν πρέπει να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι μισή ώρα λιγότερη που θα δω την κόρη μου πριν κοιμηθεί. Αν πάω σε περισσότερα, δεν θα τη δω καθόλου. Γιατί είναι γι' αυτό που λένε οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, ότι δεν έχουμε το χρόνο για να γυρνάμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.

Καλημέρα και στο Θοδωρή. Αυτό ακριβώς δεν είπαμε. Ότι ο ένας το έχει 10 και ο άλλος το έχει 14. Αυτές τις διαφορές δεν είναι που επισημαίνουμε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Πώς θα πάρω, λέει, το φθηνότερο? Στην επαρχία έχεις την πολυτέλεια, λέει, να πας από το ένα μάρκετ στο άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μόνο ένα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν 2, 3, 5 και 10 όπως στην Αθήνα. Ή για παράδειγμα στα νησιά. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Θάνο. Κι όμως γίνεται, λέει, η διαφορά τιμής. Όλα γίνονται, τα κούφια λόγια μόνο δεν γίνονται. Μεγάλο θέμα, παιδιά, θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα. When you say-

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: People have Repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
12: Σε 4,41 εκατομμύρια εργαζομένους ανέρχεται στην Ελλάδα το εργατικό δυναμικό που βρίσκεται σε ενεργό απασχόληση. Από το σύνολο αυτό, ο ιδιωτικός τομέας απορροφά τη συντριπτική πλειονότητα των απασχολούμενων, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα ξεπερνά σταθερά τα 800.000 άτομα. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των ανέργων που αναζητούν εργασία έχει υποχωρήσει κάτω από τις 450.000.
13: Εσύ!
14: Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
13: Μην κάνεις την πάπια.
15: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditiabank.com ή έλα
16: το FM στους 103,3.
17: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
17: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
17: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
19: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
16: Λατό FM στους 103,3.
20: Τζι Γιούροπ, Όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Αμπελοκήπου, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Μεσογείο Αθηνών, Αρδιτού Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριο Νεοϊράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Μπαμπής που το συνοδεύει από φωτογραφία. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι.
0: Άνοιξα τη φωτογραφία, είναι ένα πούλμαν. Πόσο κάνει tours. Καθημερινά εκδρομές στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ.
1: Ωραίο.
0: Και σου λέει Παρασκευή 19 έκτου που πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκδρομή. Για φέτα καλαβρίτων στο ένα. Για λεμόνια Αργεντινή στο άλλο. Για βόια σπάλα ντόπια στο τρίτο. Με τις
1: τιμές.
0: Μπαίνεις στο πούλμαν λοιπόν και πας στην εκδρομή σου για να ψωνίσεις φτηνά. Καλημέρα στον Μπάμπη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αρίσταρχο που μας ακούει στην Σάμμο και λέει: οι τιμές προϊόντων στον ιστότοπο του πόσο κάνει είναι τιμές Αθηνών. Εμείς λέει στα σύνορα πληρώνουμε πολύ υψηλότερες τιμές. Το πόσο κάνει εξυπηρετεί καταναλωτές στα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι εμάς που βρισκόμαστε σε απομακρυσμένες περιοχές. Και έχει δίκιο. Καλημέρα, Αρίσταρχε, στην πανέμορφη Σάμμο. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, δεν έχεις δίκιο ούτε από περιέργεια, λέει, δεν την κατέβασα την εφαρμογή. Όχι, είναι χρήσιμη, είναι χρηστική. Δηλαδή, κατέβασε την να μπορείς να κάνεις και κάποιες συγκρίσεις και να βλέπεις και σε πραγματικό χρόνο τις τιμές. Επειδή το τσέκαρα, Αμαλία.
1: Ναι.
0: Επειδή πήγα την Παρασκευή στο σούπερ μάρκετ, όντως οι τιμές που υπήρχαν στην εφαρμογή ήταν οι τιμές που έβλεπα στο ράφι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άλλο, οι αποκλήσεις, άλλο πράγμα. Αλλά οι τιμές είναι πραγματικές. Τώρα, επιτέλους, τελείωσαν και οι Πανελλήνιες και μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν τι έχει η προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη. Ο ΑΚΤΟ. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε δύο λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, για καφέ στην Κυψέλη και για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι δηλαδή παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπαίνεις λοιπόν τώρα στο acto.gr.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμησαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Στις ειδήσεις που πραγματικά μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση το Σαββατοκύριακο και κυρίως μας εξόργησαν, ήταν αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Εκεί όπου, όπως διαπιστώθηκε μετά από ταυτοποίηση μετά τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, μια 60χρονη οδηγός πάτησε με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα σκυλάκι το οποίο ζούσε σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αγαπητό, δηλαδή το ξέραν όλοι. Είχε και το όνομά του, η Σύση.
1: Δεν γίνονται αυτά στο χωριό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί όλοι είδαμε αυτό το βίντεο και ανατριχιάσαμε. Δηλαδή, σταματάει το αυτοκίνητο.
1: Δεν
0: βλέπει ότι υπάρχει ένα σκυλάκι.
1: Και πάει κατευθείαν πάνω.
0: Και μετά ξεκινάει και το πατάει. Η ίδια λοιπόν, μετά τον εντοπισμό της, είπε ότι διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα σκυλί στο δρόμο, σταμάτησε, λέει, για να μην το πατήσει και μετά νόμιζε ότι έχει απομακρυνθεί, ότι έχει φύγει μπροστά από το όχημα, γι' αυτό και ξεκίνησε. Στη συνέχεια, λέει, κατάλαβε ότι το πάτησε, αλλά επειδή φοβήθηκε δεν σταμάτησε. Καλά, και συνέχισε την πορεία της. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα 60 χρονών.
1: Μα δεν το είδε. Αφού ήταν στη μέση του δρόμου. Έχουμε και υπάρχει και βίντεο, φωτογραφία,
0: βέβαια.
1: Βίντεο. Το είδες ξεκάθαρα. Πας κατά πάνω του. Δηλαδή,
0: απανθρωπιά. Δυστυχώς έγινε λοιπόν και αυτό. Και μάλιστα στο αυτοκίνητο υπήρχε και ένας άνδρας που ήταν συνοδηγός, ναι, και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
1: Εντάξει, ντροπή.
0: Ανατριχιαστικό δηλαδή, ντροπή. Και μόνο να το βλέπεις. Τώρα η συγκεκριμένη γυναίκα θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές και θα πρέπει φυσικά να αποφασίσει η δικαιοσύνη ποια θα είναι η αντιμετώπιση της.
1: Ναι, πάντως, δεν ξέρω αν έτσι μπορείς να αντιμετωπίζεις ένα ζωντανό που... Δηλαδή, εμείς που οδηγούμε ένα γατάκι βλέπουμε και προς το σταματάμε, απότομα, φρενάρουμε, πάμε πιο... Να μην το πατήσουμε, να μην το βλέπεις,
0: βλέπεις
1: και πας
0: στα ρεφιά πάνω. Τώρα.
1: Μια ψυχή είναι.
0: Εδώ βλέπεις μια χελώνα που προσπαθεί να περάσει και σταματάς και την παίρνεις, ας πούμε, να την περάσεις απέναντι. Δηλαδή, προς Θεού, ας πούμε.
1: Εγώ σοκαρίστηκα, αλήθεια, σοκαρίστηκα.
0: Και εγώ, δεν πίστευα, δηλαδή, στα μάτια μου αυτό που έβλεπα. Καλά, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία, μέσα σε δύο ημέρες, βρέθηκαν νεκρές τρεις αρκούδες. Οι δύο νεκρές από πυροβολισμούς στο κεφάλι και το τρίτο, το μικρότερο αρκουδάκι, δηλητηριασμένο από δόλωμα. Τρεις νεκρές αρκούδες σε δύο ημέρες.
1: Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό?
0: Στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είσαι...
0: Και μιλάμε τώρα για είδη τα οποία είναι υπό εξαφάνιση, είναι προστατευόμενα.
1: Δεν δηλητηριάζει στα ζωντανά. Είναι δυνατόν.
0: Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν σκοτώνουν απλά τα ζώα, σκοτώνουν ανθρώπους. Και αναφέρομαι στην περίπτωση της Κρήτης.
1: Ναι, τρομερό.
0: Που υπήρχε αυτή η εξαφάνιση της 45χρονης. Την έψαχναν για περίπου τρεις εβδομάδες. Ο νικάρης της, εκεί στο σπίτι που του νίκιαζε, έπαιζε θέατρο για 20 ολόκληρες μέρες. Έλεγε μάλιστα ότι η γυναίκα αυτή είναι τρελή, έτσι λένε όλοι, και ότι είχε διαφορές με τον αδελφό της. Προσπαθούσε δηλαδή να ρίξει τις υποψίες στον αδελφό της.
1: Ακριβώς. Και ότι αυτή είχε πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα αντιμετώπιση η γυναίκα. Μάλιστα πριν από λίγο, βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο που λέει ότι έχουμε μια ομολογία σοκ από το Σκοπιανό. Τη μαχαίρωσα, λέει, και είπε ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε.
0: Ναι.
1: Απίστευτο. Έκανα, λέει, χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει αστυνομία. Μα είναι δυνατόν.
0: Και όμως είναι δυνατόν, όπως είδες από το αποτέλεσμα. Πραγματικά. Την πήρε τη γυναίκα μέσα σε σακούλες, της είχε δέσει χέρια και πόδια και πήγε και την έθαψε σε ένα χωράφι το οποίο είχε αγοράσει πριν από 6 χρόνια από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής. Όχι σε απομακρυσμένη περιοχή.
1: Όχι, όχι.
0: Ένα χωράφι το οποίο γειτνιάζει με κατοικίες, με άλλα οικόπεδα, χωράφια.
1: Και ένα περιστατικό τέτοιο έτσι.
0: Και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει γιατί οι αρχές ανέκτησαν και τα βίντεο από το σπίτι, τα οποία είχε φροντίσει να σβήσει, αλλά έγινε η ανάκτηση και εκεί έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα μπήκε στο σπίτι, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Οπότε αναγκάστηκε να ομολογήσει αυτός ο 43χρονος από τα Σκόπια ότι είχε δολοφονήσει.
1: Ναι, λέει, μου έκανε συνέχεια παρατηρήσει για το σπίτι, γιατί ήταν ενοικιαστής του σπιτιού.
0: Ναι,
1: ερχόταν
0: ναι.
1: και τον έλεγχε, γιατί υπήρχε και μια ρήτρα μέσα στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει ότι κάθε 6 μήνες θα ελέγχει το σπίτι ή σπονικοκυρά, αν είναι εντάξει κτλ. Και με ενοχλούσε και πρέπει να τη σκοτώσει με αυτόν τον τρόπο τη γυναίκα.
0: Οι αρχές λέει ψάχνουν και άλλα πράγματα.
1: Ναι,
0: ψάχνουν
1: ναι.
0: και άλλο κίνητρο.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα
1: έτσι
0: από
1: είναι,
0: αυτό,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν πιστεύουν την δική του εκδοχή και ψάχνουν και άλλο κίνητρο. Χρειάζεται να επεκταθούμε γιατί πολλά λέγονται, πολλά συζητιούνται. Αυτά θα τα βρούνε
1: οι
0: αρχές. Οπότε έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί είχαμε και τη δίκη για το μικρό Μάριο. Έτσι που έγινε την Παρασκευή, που ολοκληρώθηκε μάλλον και υπήρξε η απόφαση. Και εκεί μετά είδαμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν έξω από το δικαστήριο.
1: Καταδικάστηκαν έτσι.
0: Καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος.
1: Αυτό λέω, ο βασικός κατηγορούμενος.
0: Σε ισόβια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Αλλά αμέσως μετά.
1: Από τη σφαίρα, στο μενίδιο, το Μάριο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το λέω για τους ανθρώπους.
0: Το παιδάκι που έχασε τη ζωή του πριν από 9 χρόνια.
1: Ακριβώς. Και οι γονείς έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια έναν αγώνα απίστευτο για τη δικαίωση του παιδιού της. Και ήρθε η δικαίωση και βγήκαν στον δρόμο και λέει καλά, του κάναμε.
0: Φωνάζανε λοιπόν οι συγγενείς του καταδικαστέντα ότι το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτός τώρα δεν πρέπει να πάει μέσα. Δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τις αρχές.
1: Εγώ, ναι, έχεις δίκιο,
0: να ταυτοποιηθεί και να πάει μέσα για προσβολή νεκρού.
1: Βέβαια. Δεν το συζητάμε.
0: Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
1: Δεν ξέρω, η κοινωνία δεν πάει καλά. Πραγματικά. Ένα παιδάκι 10χρονο έχασε τη ζωή του. Έτσι από, έπαιζε αμέριμνο από μια αδέσποτη σφαίρα.
0: Σε σχολική
1: σε
0: ορτή.
1: Σε σχολική ορτή, βέβαια.
0: Για τη λήξη της χρονιάς.
1: Βέβαια. Και εκεί μα και λένε, έξω από δικαστήρια δεν ήταν όλα αυτά που έγιναν.
0: Ναι.
1: Που έλεγαν να λέει ο άλλος ότι καλά του κάναμε, το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Τι είναι αυτό, τι ζούγκλα είναι αυτή.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρα 20, εντάξει και 42 είναι, κλέβω και λίγο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα παλικάρι μου, καλό καλοκαίρι γιατί ξεκίνησε και επίσημα. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη ημέρα σε διάρκεια σε σχέση με τη νύχτα. Από σήμερα, να ξέρεις, αρχίζει και μεγαλώνει πάλι η νύχτα. Αλλά τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα. Ήρθε το φως λοιπόν της ημέρας. ήρθε το φως του Ζέλικο, ήρθε και ο Παναγιώτης να μας πει την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εξιστόρησε δικαίως μεγάλη επιστροφή, μεγάλη αθλητική είδηση, το είπαμε για το Σαββατοκύριακο. Αλλά εγώ θα πω ένα μικρό σχόλιο, να μου επιτρέψετε. Επιστροφές, καταστροφές. Εντάξει, πλάκα κάνω. Σεβασμός σε αυτόν τον κύριο του μεγάλου προπονητή. Έχει πάρει και δύο τρόπαια σε τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Να τα λέμε όλα. Μαζί με αυτά θα πω και την κίνηση τώρα. Η εβδομάδα ξεκινάει με ωραίες χιλιόμετρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο Επατησίων Μάρνη στην Ομόνια και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Μπλοκαρισμένη άνοδο λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Ζωγράφου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλίσσος και Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5-10 λεπτών από Πλακεντίας και Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Πολύ αισιόδοξα την ξεκίνηση την εβδομάδα μας.
2: Ναι, αλλά έκανα καλό σχόλιο για την επιστροφή του προπονητή.
0: Μόνο αυτό θα κρατήσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με τα χρηστικά νέα της ημέρας. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία και με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
8: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
7: Ω ναι, My 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψω ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Επανέρχεται στο θέμα του Μπράντοβιτς. Αγαπητέ φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έχει δηλώσει στο παρελθόν ο ένας και ο άλλος. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλον. Οπότε η συζήτηση νομίζω ότι τελειώνει εδώ. Καλημέρα και στην Κατερίνα, η οποία σχολιάζει όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, Αμαλία, και λέει: με τόση ασχήμια και αποκτήνωση που συναντάμε καθημερινά πλέον και σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις τους, ένα είναι το σίγουρο. Να γινόμαστε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να δούμε σε τούτο τον κόσμο. Περαστικοί είμαστε, ας κορπάμε αγάπη, γιατί μόνο αυτή μένει τελικά. Να είσαι καλά, Κατερίνα.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
0: Καλημέρα. Για να πάμε στα χρηστικά της ημέρας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε Δευτέρα, 22 Ιουνίου, λίγη η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για το να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους και να υποβάλουν τη σχετική πλατφόρμα, τη σχετική δήλωση, συγγνώμη, στην ψηφιακή πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr. Τώρα, προσοχή μεγάλη, γιατί από αύριο το πρωί και σύμφωνα πάντα και με όσα έχει δηλώσει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, τις κοιτάλεις θα πάρουν σαρωτική έλεγχη. Με τους παραβάτες, φυσικά, να βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουκτερά πρόστιμα. Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 685.000 φόρμες καθαρισμού, καταγράφοντας μια μικρή πτώση σε σχέση με τις 702.000 που είχαν κατατεθεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάντως, τα πρόστιμα είναι 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν κάνει τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Και αν κάνεις ψευδή δήλωση, τότε η καμπάνα φτάνει τα 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Άρα, καταλαβαίνω τελευταία στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιους να σου καθαρίσουν το οικόπεδο. Εν τω μεταξύ και εδώ είχαμε φαινόμενα εσχροκέρδειας, γιατί κάποιοι ξέρεις τα αφήσαν τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι το γνωστό αυτό.
0: Και βαράγαν τις τιμές.
1: Οι άνθρωποι δεν είχαν να τα δώσουν. Πάντως, μεγάλη προσοχή. Δείτε το, ξαναδείτε το, γιατί και κάντε τη δήλωση και να μην είναι ψευδής η δήλωση. Γιατί είναι τσουχτερό το πρόστιμο, είπα 5.000 ευρώ και φυλάκιση. Λοιπόν, έως 6 μήνες, γιατί από αύριο ξεκινούν έλεγχοι και οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί. Και σε όλα τα επίπεδα. Άρα καταλαβαίνω ότι τι σου λένε και στο Υπουργείο, ότι πρέπει οι πολίτες όταν έχεις μια ιδιοκτησία να την καθαρίσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να είμαστε τυπικοί. Γιατί έχουν σωθεί και σπίτια όταν είναι ο γύρω χώρος καθαρισμένος. Αλλά κάντε εκεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κάποιες αυτοψίες στους Δήμους. Τα έχουν καθαρίσει οι Δήμοι αυτά που πρέπει. Και δεν εννοώ μόνο για το δικό μου Δήμο, προς Θεού, εννοώ για πάρα πολλούς Δήμους. Γιατί έχουν έρθει μηνύματα για τη Ραφίνα, έχουν έρθει για τον Οροπό, έχουν έρθει για πάρα πολλές περιοχές. Εγώ στη δικιά μας, εκεί Διόνυσο, σταμάτα και το άλλο. Το τι γίνεται δεν μπορεί να καταλάβετε. Αλλά μιλώ και για τους Δήμους γενικότερα. Κάποιους Δήμους δεν πρέπει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να ελέγξει αν έχουν κάνει τη δουλειά τους και οι Δήμοι. Δεν έχουν πάρει λεφτά οι Δήμοι γι' αυτό. Έχουν πάρει λεφτά. Έχουν πάρει και αρκετά χρήματα. Άρα, ναι, εμείς οι πολίτες να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, ότι το κτήμα μας οτιδήποτε, αλλά και οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πραγματικά.
0: Καλημέρα. Στον Κώστα λέει την πιθανότητα να μην έχει λεφτά ο κόσμος. Την εξετάζεται, εννοεί να μην έχει λεφτά για να κάνει το. Το είπε και η Αμαλία νωρίτερα, ναι. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Από την άλλη, παιδιά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε και για τις δικές μας ιδιοκτησίες, για να προστατεύσουμε και τις δικές μας ιδιοκτησίες, αλλά και τις ιδιοκτησίες των άλλων. Γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, κάποιοι να έχουν καθαρίσει, κάποιοι όχι, και τελικά κινδυνεύουν όλοι μαζί.
1: Σωστό. Επίσης να πω ότι αν είχαμε κάνει τον καθαρισμό όλοι μας δύο μήνες πριν και δυόμιση, οι τιμές δεν ήταν ίδιες. Έβρισκες και καλύτερες τιμές και πιο οικονομικές και πιο ακριβές. Έκανες, λοιπόν, μια έρευνα αγοράς και έβρισκες και μια πιο οικονομική τιμή. Τώρα, που τα αφήνουμε όλη την τελευταία στιγμή και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, καταλαβαίνετε ότι είναι κάποιοι εξυπνάκηδες. Θα μου πεις ναι, που ανεβάζουν τις τιμές, γιατί σου λέει τώρα λίγη προθεσμία, τι θα κάνουνε, θα με πάρουν, τους το καθαρίσω το.
0: Τώρα που τον βρήκα στην ανάγκη,
1: έτσι,
0: θα τον πατήσω. Είμαστε γενικά και τις τελευταίες στιγμές.
1: Ναι.
0: Το έχουμε αυτό σαν λαός, οπότε συμβαίνει. Καλημέρα στον Σπύρο στο Ιγκό. Αγαπητέ φίλε, η παρουσίαση του Ζέλικο είναι σήμερα στη 1 το μεσημέρι, ναι. Στο Telecom Center. 1 η ώρα το μεσημέρι. Ο Θοδωρής αναρωτιέται αν πρόστιμα θα φάνε καμιά φορά και οι πολιτικοί παράγοντες, αυτό που έλεγες δηλαδή, yeah. Γιατί σε ευθύνες που έχουν και οι Δήμοι και άλλες υπηρεσίες. Ο Πάνος ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο για το τουρισμός για όλους, για το πρόγραμμα δηλαδή τουρισμός για όλους. Έχει κάποιο νεότερο?
1: Όχι, όχι. Τα έχω πει ότι είναι. Ότι είναι να έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια και υπάρχουν και ειδική μνήμα για το ΑΜΕΑ και πολυτεχνικές οικογένειες. Δεν έχω κάτι άλλο. Soit longtemps avant qu'il...
0: Άλλο ακροατή λέει: δύο μήνες μετά θέλει πάλι καθάρισμα εδώ στα Γιάννενα με τόσες βροχές δυστυχώς. Δηλαδή λέει, έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι, έβρεξε, φούντωσαν και μετά ξεράθηκαν πάλι και αυτό από την αρχή. Ναι. Όντως συμβαίνει και αυτό τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές.
1: Το Παντελής το λέει αυτό. Αν το είχα και κάνει, λέει, αν είχαμε καθαρίσει πριν δύο μήνες, θα είχε, έπρεπε να ξαναχορταριάσουμε ξανά.
0: Ναι.
1: Το ακούω και αυτό, αλλά και τελευταία εβδομάδα να το κάνεις, ευδόθηκε παράταση, γι' αυτό το λέω. Έτσι και έσπευσαν κάποιοι να το κάνουν μέσα στην παράταση. Άρα καταλαβαίνω ότι οι ατονίχηδες, οι εξυπνάκηδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κατάσταση.
0: Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί έχεις κερδίσει 100 ευρώ σε καύσιμα. Με το Lidl Plus λοιπόν μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
1: Να πω μόνο γιατί έχει στείλει ο Βασίλης από τον Ιωάννη Στέφανο πότε πληρώνονται οι συντάξεις. Να πω ότι η πρώτη πληρωμή είναι την Τετάρτη. Μετά τις 5 το απόγευμα θα μπουν τα χρήματα στους πρώτους δικαιούχους. Πρόκειται για τους μη μισθωτούς των τέος ασφαλιστικών ταμείων, ΟΑΕ, ΟΓΑ κτλ. Ενώ η επόμενη πληρωμή της συντάξεων είναι την Παρασκευή μετά τις 5 και είναι η ΚΑΕΤΑΜ, τράπεζες, ο ΤΔΗ. Άρα έχουμε Τετάρτη απόγευμα την πρώτη πληρωμή για τους συνταξιούχους και Παρασκευή απόγευμα τη δεύτερη πληρωμή, όπου ολοκληρώνεται και η καταβολή των συντάξεων.
0: Πάρα πολλά μηνύματα για τα ακαθάριστα και για το γεγονός ότι με βροχές πάλι φούντωσαν έπρεπε να καθαρίσουν ξανά οι άνθρωποι. Και ο Κώστας έχει στείλει ένα τέτοιο μήνυμα. Και άλλος Κώστας το ίδιο μήνυμα. Αλλά και ο Ιωάννης. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται και με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλείστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Στα γρήγορα να πούμε και τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ που έγιναν χθες το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα. Είχαμε λοιπόν Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Ξέσπασε η Ισπανία στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Εκεί βρήκε να ξεσπάσει, τέλος πάντων. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Οι Ιρανοί πήραν και άλλη ισοπαλία. Αυτή τη φορά από το Βέλγιο και ήταν και καλύτερη εδώ που τα λέμε. Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία 3-1 και το πράσινο ακροτήρι, το αγαπημένο μας πλέον πράσινο ακροτήρι, δεύτερη ισοπαλία, 2-2 με την Ουρουγουάη. Κοίτα να δεις που το πράσινο ακροτήρι έχει βάλει πλώρη για να περάσει στην επόμενη φάση. Και μακάρι δηλαδή και μπράβο τους. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με λαγοκέφαλο.
1: Αυτά είναι. Έχει.
0: Θα αρέσει ο λαγοκέφαλος.
1: Όχι.
0: Θα μάθεις λοιπόν και το καινούργιο του όνομα, το οποίο έχει αποκτήσει ο λαγοκέφαλος.
1: Α, ναι, το μάθω.
0: Ελληνικό.
1: Α, ναι, μπράβο.
2: Real FM.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αυτή τη στιγμή
5: η ώρα είναι 9.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
8: σκέψου έξυπνα.
2: Σκέψου, Ζουμάκης.
7: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
7: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
7: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
8: Το Ostria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Το κινητό ανασύρθηκε νεκρός από το όχημά του, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε ερδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Ημαθίας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία αναζητά ως βασικό ύποπτο 15χρονο μαθητή. Καύσωνα σπλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στη μία το μεσημέρι στο Telecom Center θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και πάλι μετά από 14 χρόνια. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 3 χρόνια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
22: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στον Λεωνάρδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Πολλά μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται για τα ακαθάριστα. Λέει άλλο ακροατή Αμαλία μου. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πρέπει να καθαρίζουν ποτάμια, χυμάρους, φρεάτια κτλ. Πλημμυρίζουμε, λέει, κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Μήπως όλα γίνονται μόνο και μόνο για εισπρακτικούς λόγους. Προσωπικά τους κυνηγάω 4 χρόνια για να καθαρίσουν ένα ποτάμι που γίνεται χύμαρος. Καλημέρα και στον Νετάσο, ο οποίος λέει ότι, για παράδειγμα, με τα ακαθάριστα ακόμα δεν έχουν ελεγχθεί οι περσινές αιτήσεις. Αν μπεις, λέει, στην περσινή αίτηση, λέει ότι εκκρεμεί ο έλεγχος.
1: Μάλιστα.
0: Και από την άλλη, ο Στέφανος περιγράφει μια δική του περίπτωση, αλλά που μπορεί να έχει συμβεί και σε άλλους, ότι στην περίπτωση, λέει, που το ακίνητο το διεκδικεί το δασαρχείο, δεν σε αφήνει η πλατφόρμα να κάνεις δήλωση, γιατί αναγνωρίζει άλλον ιδιοκτήτη. Εκεί τι κάνεις? Έλατε.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τι να σου πω κι εγώ, βρε Στέφανε. Ό,τι σε φωτίσει η Παναγία, που έλεγε και ο Βέγκος. Έχεις δίκιο πάντως. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Γεώργιο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στο dia3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Λαγοκέφαλος. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με το λαγοκέφαλο?
1: Χαμός έχει γίνει, χαμός έχει γίνει. Εδώ έχει εκπονήσει και το σχέδιο, λέει, για τους λαγοκέφαλους του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Υπάρχει επικήρυξη.
1: Ναι.
0: Wanted dead or alive.
1: Ναι,
0: μάλλον
1: ναι, ναι.
0: Dead. Το ψάχνουν το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, τόσο.
0: Ο οποίος θα έχει κάνει, ρε παιδί μου, ρημαδιό.
1: Ναι.
0: Από τι έχω καταλάβει, Αμαλία μου, λίγο έτσι που το παρακολούθησα το θέμα.
1: Εγώ διάβασα λίγο, επειδή μου είπε να το κάνουμε θέμα, γιατί δεν είχα. Έβλεπα τι γινόταν. Ένα χαμό και του ψαράδε να αντιδρούν και του τρώνε τα δίκτυα. Υπάρχει θέμα δηλαδή, δεν είναι κάτι απλό.
0: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι με του ψαράδε.
1: Ακριβώ.
0: Του κάνει πάρα πολύ μεγάλε ζημιέ και το θέμα είναι ότι τρώει τα πάντα. Άκου του ίδιου του ψαράδε τι λένε λοιπόν για τον λαγοκέφαλο.
2: Κοιτάξτε εδώ ένα μπέρδεμα, ο λαγοκέφαλο. Ο φίλο μου έφτρα. Έχει κάνει το δίχτυ. Κοιτάξτε εδώ ψάρια. Λαγοκέφαλοι. Πεντάριδες, εξάριδες, εφτάριδες. Και γεμίσανε τα δίχτυα ψάρια. Είναι 500 κιλά. Και δεν έχει κανεί σημασία.
3: Χύζει τα δίχτυα, τρώει και το ψάρι. Το μπαρμπούνι, οι σουκές, τα χταπόδια, τα καλαμάρια. Τρώει και ορχούς και συναγρίδες και στήρες. Η υπεραγίευση είναι από τους λαγοκέφαλους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αφήνουν τίποτα.
1: Ζημιά.
0: Τα τρώνε όλα.
1: Ναι.
0: Είδα ένα πείραμα, Αμαλία.
1: Ναι.
0: Ένας ψαράς είχε πιάσει έναν λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Τον είχε στη βάρκα, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή τον έβαλε σε καλάμι και τον έριξε μέσα. Το ανέβασε μετά από 10 λεπτά. Υπήρχε μόνο το κεφάλι του. Είχαν πάει άλλοι λαγοκέφαλοι, κανίβαλοι.
1: Και το είχαν φάει.
0: Τον φάγανε όλο. Μόνο το κεφάλι αφήσανε και την ραχοκοκαλιά, ξέρεις, το κόκαλο το μεσαίο.
1: Κάνει ζημιά.
0: Είναι λοιπόν αυτά τα ψάρια, τα οποία ήρθαν από τον Ινδικό ωκεανό και από την Ερυθρά θάλασσα. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις ελληνικές θάλασσες περίπου το 2005 και από τότε ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί. Ευνοεί σε αυτό και η υπερθέρμανση που υπάρχει, το γεγονός ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία και στη Μεσόγειο. Και κυρίως οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί στη Νότια Ελλάδα, δηλαδή σε Κρήτη, σε Δωδεκάνησα και Νότια Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφονται οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί και γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει ένα, να το πούμε έτσι, κυνηγητό για τους λαγοκέφαλους. Φεστιβάλ Αλίας διοργανώθηκε, για παράδειγμα, στην Ρόδο για να τους μαζέψουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει επικήρυξη, όπως είπε σωστά η Αμαλία, ναι, πλέον και ναι, από την κυβέρνηση, η οποία περιμένει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει. Και θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σπύριο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει το
1: κειμένο εξαλείευση, δηλαδή,
4: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο είναι για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία, είναι γιατί είναι τοξικός. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά με οπισθοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψάρι, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
1: Έχει. Είναι τοξικό, θέλει ειδικά ψυγεία.
0: Ναι, αυτό δεν τον παίρνει δηλαδή και τον θάβει, για παράδειγμα. Αυτό θέλει να πάει σε υψικάμινο, να καεί, γιατί έχει τις τοξίνες. Η σκέψη λοιπόν είναι για αποζημίωση περίπου 4,73 λεπτά στο κιλό.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι θελκτικό για τους αλλοίς. Δηλαδή θέλουν μια μεγαλύτερη τιμή, ώστε να βγουν έξω οι άνθρωποι και να προσπαθήσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους λαγοκέφαλους μπορούν. Αλλά ναι, έχει γίνει χαμός με τους. Ναι. Ένα πράγμα φοβούνται οι λαγοκέφαλοι, να ξέρεις. Ένα πράγμα τρέμουν.
1: Τι?
0: Μόνο.
1: Τι?
0: Θα ακούσεις τώρα, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έχει αναλάβει αυτό το πρόγραμμα να το τρέξει ο κύριος Πρωτοψάλτης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ο γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή έχει συνεργαστεί με τον κύριο Πρωτοψάλτη.
5: Για ένα φεγγάρι εξάμεινο ήμουν και υπουργός εργασίας. Είχαμε λοιπόν εξαιρετική συνεργασία.
6: Κάτι
5: κάναμε πολλά πράγματα. Ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο αναγεννητής της ΔΥΠΑ. Όταν μιλάμε για την πτώση της ανεργίας στην Ελλάδα.
7: Τώρα έχει αναλάβει να καθαρίσει το λογοκέφαλο της θάλασσας από τους λογοκέφαλους.
5: Ένα μεγάλο κομμάτι οφείλεται πραγματικά στον Πρωτοψάλτη. Επειδή ξέρω τον άνθρωπο,
6: το
5: λέω στου λογοκέφαλους
6: ότι
5: πρέπει να τρέμουν. Δεν θα μείνει λογοκέφαλος, αλλά λογοκέφαλος ο Πρωτοψάλτη.
0: Πρέπει να τρέμουν λοιπόν οι λαγοκέφαλοι. Δεν θα μείνει λαγοκέφαλο για λαγοκέφαλο.
1: Ο κύριος Πρωτοψάλτης.
0: Μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Καταρχήν, μακάρι να φέρει αυτό το πρόγραμμα, τη συμφωνία δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δοθεί το κίνητρο στους αλλοείς να μπορέσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους μπορούν. Ο Φίλιππος από την άλλη που μας ακούει στη Βιέννη λέει: οι λαγοκέφαλοι είναι και στην Τουρκία και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, αλλά μόνο στην Ελλάδα είμαστε λύση πανικό, με αποτέλεσμα να ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας στην Αυστρία εάν να έρθουν στην Ελλάδα ή να πάνε αλλού. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο ενδεχομένως να μπορεί να επηρεάσει και τον τουρισμό μας. Πάντως δεν έχει καταγραφεί κάποια επίθεση λαγοκέφαλου σε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τέτοιο περιστατικό τουλάχιστον δεν επίσημα έχω, δεν έχει καταγραφεί.
1: Είπαν κάπου στη, δεν θυμάμαι πού, σε ποια περιοχή εδώ.
0: Είπαν εδώ νότια στην Αττική.
1: Α, το διέψευσαν.
0: Διαψεύστηκε έτσι. Αυτό.
1: Δηλαδή, να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Δεν υπάρχει
1: και
0: καταγραφή ούτε ναι. από νοσοκομείο,
1: αυτό
0: ούτε
1: λέω.
0: Από λιμενικό, ούτε από αστυνομία, ναι. ούτε από κανέναν.
1: Διονύση μου, επειδή ρωτάς για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία που όντως λήγει 30 Ιουνίου, νομίζω ότι θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση. Θα έχω τις περισσότερες λεπτομέρειες αύριο να επικοινωνήσω με το Υπουργείο. Πάντως μαθαίνω ότι για όσους πληρούν τα ιατρικά κριτήρια θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, δηλαδή να συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Αλλά για να είμαι σίγουρη, θα ρωτήσω και αύριο και θα σου πω.
0: Νομίζω ότι μας το είχε πει και ο κύριος Θεμιστοκλείου την ημέρα που είχαμε συνομιλήσει
1: ακριβώς.
0: εδώ στον αέρα.
1: Όσοι πληρούν ιατρικά κριτήρια συγκεκριμένα ότι δεν θα σταματήσει, ναι, ναι. θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση.
0: Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Καλοφαγάς, λέει ο λαγοκέφαλος. Πραγματικά, παιδί, δεν αφήνει τίποτα.
1: Ναι, και ο Βασίλης λέει: τρώει και καλαμαράκια να προσέχεις.
0: Ναι, τρώει καλαμάρια, ναι. γαρίδες, χταπόδια, καβούρια, ψάρια, μικρά, μεγάλα, παιδιά. Δεν αφήνει τίποτα, πραγματικά. Είναι ένα θέμα λοιπόν. Το βασικό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι δεν τρώγεται. Έτσι, αυτό το ψάρι, παιδιά, δεν τρώγεται. Σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο. Γιατί είναι τοξικό, έτσι και το φας λοιπόν, μετά θα έχεις πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εάν τυχόν σε τσιμπήσει, υπάρχουν ήδη και στο διαδίκτυο και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό όλες οι οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να δοθούν και φυσικά άμεση επίσκεψη σε ένα κέντρο υγείας. Έψαχνα και εγώ που λέει Σαμαλία μου για τον λαγοκέφαλο να μάθω όσα περισσότερα μπορώ. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Πρωτοψάλτη, ακούσαμε και ψαράδες. Βρήκα και έναν χρήστη λοιπόν στο διαδίκτυο, ο οποίος έκανε μία ανάλυση για το πρόβλημα το οποίο βιώνουμε με τον λαγοκέφαλο. Δηλαδή, πώς έχει προκύψει αυτό το πρόβλημα και ποιο είναι το όνομα το οποίο του έχει δώσει. Το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Πώς τον λένε λοιπόν τον λαγοκέφαλο.
1: Για να ακούσουμε.
8: Ο λαγοκέφαλος λοιπόν δεν είναι ψάρι της Μεσογείου. Είναι μετανάστης. Ζούσε στον Ειδικό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήταν ήσυχος, ώσπου βρέθηκε στη μέση ενός πολέμου. Από εδώ βαράνει Χούθη και Ιρανή και από εκεί ο Τραμπ και η κατανόμαστη σύμμαχή του. Σου λέει, πάω να φύγω από εδώ, μη φάω καμιά σοδόξα πατρί, να πάω Μεσόγειο, κατά Ελλάδα μεριά που έχει προς το παρόν ησυχία. Να περνάω φίνα, να γουστάρω. Και ήρθε. Μόνο που έφερε μαζί του όλα τα κόμπλεξ που κουφαλούσε. Διότι αυτό το ψάρι έχει φάει πολύ μπουλίκ. Για τη φάτσα του. Και για τις δοντάρες του που εξέχουν και είναι τέσσερις κοπτήρες με το συμπάθειο. Χάλια μαύρα. Γι' αυτό και τον είπανε λαγοκέφαλο. Άλλοι τον φωνάζουν γκούφι των ψαριών και άλλοι Ροναλντίνιο της θάλασσας. Που η αλήθεια είναι πως του φέρνει λιγουλάκι.
0: Όταν το άκουσα λοιπόν,
1: ναι.
0: λέω ρε φίλε, έχει δίκιο. Φέρνει λίγο στο Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει αυτές τις δύο τις δοντάρες μπροστά. Που είναι έτσι ανοιχτέ.
1: Εντάξει, είναι συμπαθής ο Ροναλντίνιο. Δεν είναι. Μπορεί να έχει τη δοντή, αλλά δεν είναι.
0: Ροναλντίνιο, ναι, συμπαθέστατος. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι. Και γενικά, όπως είπαμε, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται, είναι τοξικό ψάρι.
0: Υπήρξε ένα περιστατικό με κάποιους ξένους ναυτικούς.
1: Α, μάλιστα.
0: Που ήταν σε ένα πλοίο, ψαρέψανε τέλος πάντων, δηλαδή. Δεν ξέρανε τι είναι και τον φάγανε. Και τους τρέχανε, όχι τώρα, το 2023.
1: Ναι.
0: Δεν τρώμε
1: προσοχή.
0: Σε καμία περίπτωση, παιδιά, το λαγοκέφαλο.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα

0: είναι από το 2005-2006. Για την υπογενετικότητα έχεις δίκιο, τα λέμε καθημερινά. Με το συνταξιδοτικό άκουσα κάτι καμπάνες από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτό μια αίσθηση προβληματισμού και σε συνάρτηση και με το δημογραφικό και τη γύρανση του πληθυσμού, το καταλαβαίνετε. Βεβαίως η κυβέρνηση διαψεύδει την. Να γίνει τώρα μια αύξηση των οριών ηλικίας. Χρειάζεται πάντως, θα το δούμε αυτό. Αυτό πάει και αναλόγως με το προσδόκιμο ζωής κτλ. Πάντως έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ένας προβληματισμός.
0: Θα υπάρχει πρόβλημα αναπλήρωσης, άκουσα τα επόμενα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Σχετικά τώρα με την υπογεννητικότητα, αφήστε τα παιδιά, είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία. Τα λέγαμε με την Αμαλία εδώ πέρα και την Παρασκευή. Σχετικά με τη μείωση των γεννήσεων, άκουσα για παράδειγμα, μόνο στα Γρεβενά, μια περιοχή πάνω στη Μακεδονία, 38 γεννήσεις. Μόνο. Μέσα σε μια χρονιά.
1: Ναι.
0: Το 2025.
1: Ναι.
0: 38 γενιές.
1: Κάποιες περιφέρειες που πραγματικά είναι από καρδιωτικά και εντόνως προβληματικά τα στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ.
0: Μαζί μας σήμερα είναι και η Edenred. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Edenred σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδό σας να μετατρέπεται και σε λογιστική έγγραφη στο IRP σας. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα. 9 και 20 είναι η ώρα για τη δεύτερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Πριν πω την κίνηση, να μου επιτραπεί μια παρένθεση. Πάλι καλά είναι η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο Glass Floor σήμερα. Για να δείτε και κάτι ευχάριστο τον τελευταίο μήνα σε αυτό το γήπεδο.
0: Τιμούλικο, πώς θα λες. Θα το γλιτώσει εσύ το πνίξιμο. Τη βγάζεις, δεν τη βγάζεις τη σεζόν. Για πάμε.
2: Πάμε και στην κίνηση. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος της Λένορμαν. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Παραλιακά με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσιος και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Πλακεντέσος και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχεις χαιρετισμούς από τον Νίκο που λέει «Γεια σου Βολάνιε γίγαντα».
2: Χαιρετισμούς και για εκείνο, να τα αποδίδω.
0: Σιγά σιγά, θα μίλωσε λίγο. Γίγαντα, θα βρεις όπως βγαίνεις, λέω, γι' αυτό.
2: Ταπεινά, δεν είπα εγώ.
0: Έτσι. Καλημέρα Δημήτρη, δεν το δημιουργήσαμε εμείς το θέμα με το λάγο Κέφαλο. Όπως άκουσες, οι αλληλείς διαμαρτύρονται γιατί καταστρέφονται οι άνθρωποι. Τους καταστρέφει τα δίχτυα, τους τρώει τις ψαριές.
1: Αυτό και το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε εκπονήσει αυτό το σχέδιο.
0: Όχι, απλά ο Δημήτρης λέει ότι εμείς το δημιουργούμε το θέμα. Τώρα λέει το θυμηθήκατε. Άστα λέει, αυτά είναι κόλπα για νέο ΠΚΠ, λέει, του Λαγοκέφαλου κτλ. Όπως άκουσες νωρίτερα από τους ίδιους τους ψαράδες, οι άνθρωποι έχουν τεράστιο πρόβλημα πλέον. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Και εγώ σας λέει, Λαγοκέφαλο σουβλάκι, κέρασέ το γαβράκι.
0: Όχι, αυτό. Παιδιά, δεν τρώγεται. Εγώ σας το είπα, να είμαστε προσεκτικοί.
1: Προσεκτική.
0: Σε κανέναν. Ούτε στο χειρότερο εχθρό. Δεν δίνεις Λαγοκέφαλο να φάει, γιατί όπως θα ακούσεις τώρα από το φίλο μας που χαρακτήρισε Ροναλντίνιο της θάλασσας.

0: μέσα στον λαγοκέφαλο, δίνει οδηγίες σχετικά και με το αν τον τρώμε ή όχι.
1: Τα πήρε που λέει το ψάρι και είπε, τώρα θα σας δείξω εγώ. Και δεν είναι πως έτσι πάει, βάζεις μπεταντίν, παίρνεις καμιά αντιβίωση και καθαρίζεις. Είναι δηλητηριώδης ο τύπος, τοξικός για την ακρίβεια. Σαν κάτι γνωστό σου δηλαδή, αλλά σε ψάρι, γεμάτος από μια ισχυρή νευροτοξίνη που λέγεται τετροδοτοξίνη. Που σημαίνει ότι άμα τον φας, θα ακούσεις καμπάνες να παίζουν το παραλίο της Βύση, διότι το καλό σενάριο είναι να παραλύσεις. Το κακό σενάριο έχει και άλλες καμπάνες. Σε πιο αργό ρυθμό. Ο λαγοκέφαλος όμως τριγυρνάει χαμηλά και σε ψάχνει. Άμα λοιπόν σε πλησιάσει λαγοκέφαλος, γίνε λαγός. Δεν είναι ντροπή. Του φεύγα η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Έχει δίκιο, παιδιά. Του φεύγα του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Σε ψάχνει, Αμαλία.
2: Εγώ
0: είναι χαμηλά και σε ψάχνει.
2: Ναι,
0: σου λέει μην τον φας, γιατί αν τον αφάς θα ακούσεις καμπάνες. Αρχικά του παραλίου και τα λοιπά. Μετά θα ακούσεις άλλες. Πιο αργό ρυθμό. Ξέρεις ποιες.
2: Ποια.
0: Άμμο, μη είναι εδώ, αλληλούια.
2: Ναι, στο πρώτο κραταφείο, ναι.
0: Γι' αυτό δεν τρώμε. Παιδιά, μακριά από το λαγοκέφαλο. Λέω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε να μπούμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε εκεί πέρα τις περιοδίες, ξεκινάνε οι περιοδίες και από το κυβερνητικό στρατόπεδο.
2: Έχουν ξεκινήσει.
0: Έχουν ξεκινήσει ήδη.
2: Αχαΐα, Μεσσηνία, έμαθα.
0: Λακωνία.
2: Λακωνία.
0: Πάνε στα προπύργια, στα κάστρα εκεί πέρα, κάτω. Καλά ρε Τσιβελεκίδη, τώρα περίμενε. Πολύ σωστά τα λέει η Αμαλία. Πάνε λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη στην Πελοπόννησο, κυρίως σε Λακωνία, Μεσσηνία. Και Αργολίδα και Αρκαδία.
2: Πιο δεξιά, λίγο πιο δεξιά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, Μεσσηνία, ξέρουμε τώρα τη Μεσσηνία. Μεσσηνία είναι Μεσσηνία.
0: Λακωνία.
2: Το
0: μεγάλο κάστρο είναι η Λακωνία.
2: Σωστό.
0: Και δίπλα η Μεσσηνία, βέβαια, αλλά έχουν ξεκινήσει λοιπόν και κάνουν περιοδίες και στην Πελοπόννησο.
2: Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πηγαίνουν όλοι παντού.
0: Και ο κύριος Κασελάκης ξεκίνησε τις περιοδίες. Πήγε στον ομό σου, πήγε στην Ηλία. Πήγε και από το Κορακοχώρι.
2: Πήγε στο Κορακοχώρι.
0: Αλλά του φάνηκε περίεργο το όνομα όταν άκουσε Κορακοχώρι, δηλαδή φτάνουμε Κορακοχώρι και το πήρε έτσι λίγο εύθυμα.
3: Τώρα πάμε Κορακοχώρι, ναι, όπως το ακούσατε, Κορακοχώρι. Πάμε στο Κορακοχώρι. Ηλίας.
0: Του φάνηκε λίγο περίεργο το όνομα το Κορακοχώρι.
2: Εντάξει,
0: αλλά έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες λοιπόν, κυβερνητικά στελέχη σε Πελοπόννησο αλλά και Θεσσαλία. Αυτές είναι οι δύο πρώτες περιοχές που θα δώσουν ειδικό βάρος. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, τα υπόλοιπα για τις εξελίξεις και σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, έχουμε να λέμε.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσεποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδελφή σου μαζί.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
17: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
18: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
19: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε, ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
20: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
19: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσείς.
21: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
19: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
22: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
19: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
22: Σίκα, πώς?
19: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
23: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
24: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
25: Εμπορικό συνεργάτη Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
26: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
27: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Του Κωνσταντίνου Σιμίτη είχε και κατοικία εκεί, στο περίφημο κόρακο χώρι Ηλίας. Λέγαμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν περιοδίες στα κυβερνητικά στελέχη, κυρίως σε Πελοπόννησο και Θεσσαλία. Έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα. Κανονικότατα, όλα τα κόμματα είναι στις επάλξεις. Από εκεί και πέρα.
1: Τώρα από ότι θα γίνουν εκλογές, αλλά όλοι είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Αυτό καταλαβαίνω. Και το Πασόκ, καλά, φυσικά η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, το Πασόκ και η Ελλάς του Τσίπρα, που λένε ότι είναι και πολύ κοντά στο να συντάξουν και τα ψηφοδέλτια. Και θα έχουμε και το Εθνικό Συμβούλιο τις επόμενες μέρες και το Σάββατο την πρώτη συνεδρίασή του. Όλοι ετοιμάζονται για εκλογές. Πότε θα γίνονται, αυτό το ξέρει μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Στο Πασόκ προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους μετά το κλίμα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα με αυτές τις δηλώσεις. Το αφήνουν πίσω.
1: Ξορκίζουν την εσωστρέφεια και βεβαίως καταλαβαίνω ότι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα θέματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας. Εκεί καταλαβαίνω, είδα πάρα πολλές αναρτήσεις και απαντήσεις και για τον νόμο Κατσέλη, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αλλά και για την ακρίβεια, για το πόσο κάνει.
0: Είδα τον κύριο Τσουκαλά. Ανέβασε ένα βίντεο για το πόσο κάνει. Λέει ότι κανονικά θα έπρεπε να ενημερώνει και τον κόσμο πόσο χάνει από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Στο ίδιο κλίμα και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για το θέμα της ακρίβειας.
2: Αυτό που τους λείπει δεν είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες που τους λένε πόσο κάνει αυτό που δεν μπορούν να αγοράσουν. Αυτό που τους λείπει είναι ο αξιοπρεπής μισθός.
0: Και όπως λέει και η Γεωργία στο μήνυμά της, καλημέρα λέει αγαπημένη μου, είναι δυνατόν ένας οικογενειάρχης με δουλειά υποχρεώσεις να γυρνάει γύρω-γύρω τα σούπερ μάρκετ για να πάρει το πιο φθηνό προϊόν? Δεν θα πρέπει λέει να κάνει τίποτα άλλο όλη την ημέρα. Καλημέρα και σε σένα Γεωργία. Αυτά λοιπόν με το Πασόκ, εκεί όπου προσπαθούν να ισορροπήσουν και να αφήσουν πίσω την εσωστρέφεια, ελπίζοντας ότι θα ξεφουσκώσει κάποια στιγμή το κόμμα Τσίπρα.
1: Το φθινόπωρο και μετά, εκεί υπολογίζουν.
0: Στο κόμμα Τσίπρα, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, άναψε φωτιές η δήλωση του στελέχου στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, του κ. Σιλιακάνταρη.
1: Για μια ακόμη φορά,
0: Ακριβώς. Το οποίο είπε για το Πασόκ και για τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είναι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
0: Έχουν τελειώσει λέει πολιτικά. Οπότε πρέπει να πάνε σε αυτοδιάλυση. Από την Αμαλία κρατάνε αποστάσεις, λένε ότι είναι προσωπικές απόψεις του κυρίου Σιακαντάρη και δεν τις υιοθετούν. Αλλά αυτό έφερε άμεσα αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Παύλο Πολάκη χαρακτηριστικά, ο οποίος έκανε ανάρτηση, σιγά μην είχαν την ευκαιρία, απευθυνόμενος στον κύριο Σιακαντάρη.
4: Αυτή η δήλωση του συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο από το Πασόκ όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Σιακαντάρη, άισα πέραυρε. Από σημητάνθρωπος έγινες και κίνσορα στη μητή της ηθικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίς εσύ, τόσο ήσουν. Άλλοι που σου δώσαν ρόλο και μικρόφωνο φταίνε. Άισα πέραυρε.
1: Ναι, έχει προκύψει μεγάλο θέμα.
0: Πολιτική ορολογία.
1: Πολιτική. Ο κύριος Σιακαντάρης κάθε φορά που μιλάει δημιουργεί μια αναστάτωση γενικότερα. Και κρατούν αποστάσεις από τις δηλώσεις του και στελέχη της Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Κάπου πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Δημιουργεί θέματα.
0: Από την άλλη, στο Πασόκ λένε ότι είναι 7-ψυχοι.
1: Ναι.
0: Το κόμμα λέει είναι 7-ψυχο.
6: Καταρχήν, το Πασόκ είναι 7-ψυχο. Παρότι είναι 7-ψυχο, τις 7 ψυχές δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε όλες.
1: Η κυρία Λιακούλη.
0: Αυτή είναι η κυρία Λιακούλη.
1: Εξαιρετικά το είπε. Πάρα πολύ να μην τις εξαντλήσουμε και τις 7 ψυχές. Δεν χρειάζεται να τις εξαντλήσουμε. Δίκιο έχει η γυναίκα.
0: Δεν το είπε όμως μόνο η κυρία Λιακούλη.
7: Το Πασόκ είναι 7-ψυχο, δεν είναι 2-ψυχο. Δεν αναφέρομαι ποτέ σε συντρόφους μου και δεν έχω επιτεθεί ποτέ. Ούτε προσωπικά, ούτε με υπονοούμενα. Υποστηρίζω συγκεκριμένες απόψεις. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, γιατί υπάρχει θέμα δηλώσεων μεν και δε. Εγώ υποστήριξα τη θέση που έχουμε πάρει στο συνέδριο. Η μείωση του χρέους δεν συμβαδίζει καθόλου με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Γιατί η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως εξήγησα στην ίδια πρόταση, είναι τραγική για τον ελληνικό λαό. Επομένως, εάν υπήρξε τέτοια απόδοση, έγινε απολύτως από πρόθεση. Γιατί είναι τόσο καθαρά αυτά που λέω.
0: Και η κυρία Διαμαντοπούλου θεωρεί ότι είναι 7 ψυχο το Πασόκ και θεωρεί ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις.
1: Αυτά που είπε για ότι δεν ποτέ τη ρίχνει τα βέλτι σε συντρόφους κτλ. Και ότι μπορεί δημοσιονομικά η Ελλάδα να είναι σε καλή κατάσταση, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του πολίτη που είναι τραγική. Να πέσουν οι τόνοι, νομίζω, επιχειρείται. Έτσι, από όλους στο Πασόκ, να μπουν σε αυτό το κύκλο, το φαύλο κύκλο της εσωστρέφειας. Όσο βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές, θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας προβληματισμός μέχρι ότου από φθινόπωρο και μετά αποκρισταλωθεί η εικόνα, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάς του κύριου Τσίπρα είναι δεύτερη. Δηλαδή σε όλες τις δημοσκοπήσεις παγιώνεται.
0: Έτσι είναι. Τώρα και εκεί θα πρέπει λίγο να προσέξουν. Κυρίως επειδή υπάρχουν πολλά νέα στελέχη τα οποία βγαίνουν και είναι λογικό να βγαίνουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι να βγαίνουν, αλλά θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο τι λένε και τι υπολογισμούς έχουν κάνει. Γιατί για παράδειγμα έχουν αναφέρει κάποια θέματα οικονομικά από το πρόγραμμα και κυρίως αναφέρονται στο γεγονός πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και ο καθένας δίνει μια διαφορετική προσέγγιση. Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, να λέει από πού θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ.
8: Πού θα βρείτε 250 εκατομμύρια?
9: Από τα υπερκέρδη των τραπεζών, οι οποίοι κατέγραψαν υπερκέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι κοστολογημένο, θα είναι μετρημένο, θα εξηγούμε ακριβώς τις πηγές των εσόδων.
0: Ο κύριος Αδωράκης λοιπόν λέει ότι θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ από τα υπερκέρδη των τραπεζών. Μάλιστα. Βγαίνει ο κύριος Μπαλατσούκας και λέει
10: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
11: Ναι.
10: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο κύριος Μπαλατσούκας λοιπόν από τα 250 εκατομμύρια πάει στα 400. Εγώ, 400 είναι. Ναι, 465 εκατομμύρια από την αύξηση στη φορολόγηση των μερισμάτων. Για την ίδια αύξηση όμως αναφέρεται και, όχι, αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια, ο κύριος Αθανασιάδης πάει στην υπερπολιτελή διαβίωση.
12: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
13: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
12: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
13: Εγώ δεν έχω.
11: Έστω τι έχουμε.
12: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Ο κύριος Αθανασιάδης λοιπόν πάει από τα 250 πριν και 465 του κυρίου Μπαλατσούκα στα 600 εκατομμύρια. Έρχεται και ο κύριος Σαουλίδης και λέει:
14: μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυρακάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί θα μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Ωπαραπαιδεία, πώς θα μαζεύουμε έτσι το δισεκατομμύριο?
11: Ναι, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είπε να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα πεμπισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
0: Είναι το επόμενο. Με προλάβες.
16: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς να δεν ξέρω. Λέγονται, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι?
11: Να πληρώσουν.
0: Είναι τα κότερα που πάνε γρήγορα.
11: Γρήγορα, πάνε τα γρήγορα.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου απλά δεν είπε πόσο. Οι άλλοι κύριοι που προηγήθηκαν, ο ένας 250 εκατομμύρια.
11: Με τα νούμερα, παιδιά,
0: ο άλλος 465 εκατομμύρια, ο άλλος 600 εκατομμύρια, ο άλλος 4 δις. Επειδή τα έχουμε ξαναζήσει αυτά και στο παρελθόν, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, επειδή είστε και νέοι πλέον στην πολιτική και βγαίνετε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είστε λίγο καλύτερα ενημερωμένοι και λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό το οποίο λέτε.
11: Τι άλλο θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές? Απορώ πραγματικά. Τώρα πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Πάντως ισχύει αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά στην δεύτερη θέση και φαίνεται να την παγιώνει αυτή τη θέση. Και προσπαθεί να κάνει και κινήσεις πάρα πολύ στοχευμένες και σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Καθώς αυτή τη στιγμή έχει κυριολεκτικά και το πάνω χέρι, έτσι, στο συγκεκριμένο
11: ναι,
0: χώρο.
11: Ο κ. Νιφούτης λέει δεν θέλουμε στελέχη από την Ελλάδα, από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουν να παραιτηθούν και να έρθουν εδώ σε θελοντές. Το ακούω
0: και
11: αυτό.
0: Και ρωτήθηκε μάλιστα και για τον κύριο Φάμελο. Λέει και ο κύριος Φάμελος δηλαδή πρέπει να το κάνει αυτό. Ναι. Και είπε ότι ισχύει για όλα τα στελέχη.
11: Για όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Η πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει έτσι, ξέρεις, το κόμμα ή να μπει σε μια αναστολή λειτουργίας ή να περάσει όπως είναι και τα περιουσιακά στοιχεία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως έχει δημιουργηθεί μια ανακατοσούρα στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία άμα την εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Νομίζετε, λέει, ότι το πρόβλημα του κόσμου είναι η εσωστρέφεια στο Πασόκ. Τι λέει ο καθένας στην Ελλάδα, ο Πολάκης και στο ΣΥΡΙΖΑ ή τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις στην Καριστιανού. Μόνο λέει πως βγάζει το μήνα. Αγαπητέ Βαγγέλη, όλη η υπόλοιπη εκπομπή ήταν κυρίως για τα θέματα της καθημερινότητας. Η μοναδική αναφορά στην πολιτική επικαιρότητα είναι σε αυτό το δεκάλεπτο. Εάν έτυχε να ακούσεις τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά να ξέρεις ότι η εκπομπή ασχολήθηκε κυρίως με τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα και την πολιτική. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνουμε σωστά.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Αν αυτό κατάλαβες. Οκ, okay, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι θέλει να καταλάβει. Εμείς αυτό που είπαμε νωρίτερα είναι ότι πρέπει να ξέρουμε. Όταν λέει κάτι ο καθένας, δεν μπορεί να πετάει έναν αριθμό έτσι στον αέρα. Πρέπει να γνωρίζουμε επειδή έχουμε καεί. Και άμα έχεις καεί από το χυλόφυσσα και το γιαούρτι. Κατάλαβες. Τώρα, αν νομίζω ότι εμείς έχουμε κανένα καημό για τις πισίνες, τις θαλαμιγούς και όλα τα υπόλοιπα, τι να σου πω. Ναι, έχω 2-3 θαλαμιγούς. Ναι, εγώ ναι. Τις έχω αραχτές κάτω στη μαρίνα και με περιμένουν. Ή έχω 10 πισίνες, δεν ξέρω σε ποια να πρωτοπώ. Αλλά επειδή εγώ δεν έχω πισίνα, ξέρω που θα πάω και θα περάσω και υπέροχα. Και θα έρθει μαζί μου και η Αμαλία.
1: Έλα, πού, εκεί που θα πάω. Στο Ίδρα Beach.
0: Στο Ίδρα Beach.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πανέμορφα εκεί πέρα. Αλλά δεν θα πάω εγώ, ούτε η Αμαλία. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει, που σήμερα στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει 5 ημέρες στο Ίδρα Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Ο Real FM και οι Manes Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Μιλάμε για την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργό Σαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manes. Επίσης σήμερα στην κλήρωση και διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίσετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Σας περιμένουν επίσης σήμερα στην κλήρωση και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή εναλλακτικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR, το μακρόσυρτο, εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ανδρέα τον Σταματίου. Καλημέρα και στον Νίκο. Τι άλλο είναι, κάτι που μας ξέφυγε από την επικαιρότητα όπως την έχουμε καταγράψει.
1: Στη Βρετανία.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Γιατί φαίνεται ότι ο Στάρμερ μας αποχαιρετά, αποχαιρετά τους Βρετανούς. Σήμερα, μάλλον, θα γίνουν ανακοινώσεις. Παρετείτε. Πόσοι πρωθυπουργοί έχουν παραιτηθεί τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία.
0: Μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν τους βγήκε το Brexit. Και οικονομικά δεν τους βγήκε και όχι μόνο. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι άλλο ένα θύμα του Brexit ο Στάρμερ. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις να δούμε. Θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση και μετά βεβαίως πρόορη κάλπη. Αλλά τις έχω χάσει το μέτρημα. Δηλαδή πόσοι είναι αυτοί που έχουν παραιτηθεί πραγματικά.
0: Άμα πρέπει να είμαι.
1: Τώρα τους υπολογίζω.
0: Μπόρις Τζόνσον. Ρίση Σουνάκ. Η Λις Τρας.
1: Τρεις.
0: Οι άλλοι πώς τη λέγανε. Αχ, ήταν και άλλη μία.
1: Πέντε πρέπει να είναι. Πέντε στο. Πέντε έξι.
0: Πέντε με έξι πρέπει να είναι τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Άρα και εκεί έχουμε πολιτική αναταραχή και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Έρχεται από ό,τι φαίνεται ο Άντι Μπέρναμ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι ο πιο πιθανός διάδοχος του Στάρμερ. Βγήκε και ο Τραμπ, δεν έχασε ευκαιρία. Λέει παρετείτε ο Στάρμερ.
1: Φεύγει από τη μέση.
0: Απέτυχε, λέει, παταγωδός.
1: Και γι' αυτό έχει άποψη.
0: Του εύχομαι καλή τύχη.
1: Ναι, ναι.
0: Μόλις μπήκε το The Winner Takes It All με την Meryl Streep από το Mamma Mia. Η Meryl Streep έχει σήμερα γενέθλια. About things we've gone through, though it's hurting me. Now. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Να περνάς όμορφα, φίλε, στην πατρίδα. Καλώς ήρθες και καλό καλοκαίρι. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενόπλιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενόπιος Ενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούστα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
19: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
20: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
19: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
20: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
19: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
20: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
19: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
20: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
15: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
21: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
24: Διάτε το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
25: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου βρίσκεται η Ισπανία μετά την νίκη της με 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάη ήρθε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο έφερε 0-0 με το Ιράν. Ακόμη, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
28: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
29: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ιππήρου και Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι τόσο υποβαθμισμένη η γιορτή του πατέρα που σκέφτομαι ειλικρινά για 40 μέρες τώρα να λέω κάθε πρωί χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Έτσι για να πάρουμε την εκδίκησή μας. Βέβαια πρέπει να πω ότι φέτος ακούστηκε λίγο παραπάνω η γιορτή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά γενικά δεν είναι από τις πιο προβεβλημένες ημέρες η ημέρα του πατέρα.

Το μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα είναι χωρίς αμφιβολία αυτό που είχε πρώτο θέμα την Κυριακή η Real News. Ο πόλεμος τελειώνει ή εν πάση περιπτώσει έτσι φαίνεται. Θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δούμε μέσα σε αυτές τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων αν όντως πάμε σε πλήρη εκτόνωση των πραγμάτων, καθώς υπάρχει και ένα Ισραήλ που όλοι έχουμε καταλάβει ότι υπονομεύει την προσπάθεια της ειρήνευσης. Ο πόλεμος λοιπόν τελειώνει, οι συνέπειες όμως παραμένουν. Από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί έως και ένας χρόνος για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις τιμών σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό. Η ενέργεια παραμένει ακριβή, μπορεί να είχαμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, αυτή δεν έχει φτάσει πλήρως στην αντλία του βενζινάδικου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αποκλιμάκωση στην ελληνική αγορά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να μετακυλίεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. 30 έως 90 ημέρες υπολογίζουν οι ειδικοί, οι αναλυτές, ότι απαιτούνται μετά την τελική συμφωνία, μετά τις τελικές υπογραφές, για να δούμε τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στο τουρισμό φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ζόρικα και οι πληροφορίες λένε ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι αυτές που θα κρίνουν πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Αν δηλαδή θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους περισσινούς πολύ καλούς, είναι η αλήθεια, αριθμούς. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι ακόμη κι αν υπάρξει κάμψη, αυτή θα είναι μικρή, δεν θα είναι δηλαδή καταστροφική. Φαίνεται όμως ότι η ευρύτερη περιοχή μας, επειδή προφανώς θεωρούν οι τουρίστες ή πιθανοί επισκέπτες ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων, έχει υποστεί μια μείωση, μια κάμψη, ενώ αντίθετα άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, στην Ισπανία, στην Νότια Γαλλία κλπ, βουλιάζουν από κόσμο.

Και βέβαια είναι περιττό να πω ξανά, κοντεύουμε να γίνουμε γραφικοί, ότι η οικονομία είναι αυτή που θα κρίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να τυθασεύσει στοιχειωδώς την ακρίβεια, την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια που είναι πάρα πολύ υψηλή στη στέγη, στα ενίκια και στην ενέργεια, στο βενζινάδικο, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτή η ακρίβεια μπορεί να τυθασευθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μειώσεις τιμών σε ορισμένα βασικά είδη, σε ορισμένα βασικά αγαθά. Ο δεύτερος είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, είτε με αυξήσεις είτε με μείωση φορολογίας. Ήδη θα το διαβάσατε χθες στη Real News και μπορείτε να το διαβάσετε και σήμερα στο enikos.gr και στο real.gr. Η κυβέρνηση κάνει έντονη προσπάθεια στο παρασκήνιο. Έχει ανοίξει διάλογο με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και τους βιομηχάνους του κλάδου των τροφίμων. Προσπαθεί να τους πιέσει και μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr, ώστε να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία κυρίων μέχρι το Σεπτέμβριο για την ακρίβεια και να υπάρξουν στοχευμένες μειώσεις σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης που ανεβάζουν αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό και βέβαια δημιουργούν οικονομικό πρόβλημα, οικονομική στενότητα στα νοικοκυριά, στους πολίτες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Συνήθως μέχρι τώρα για λίγο καιρό κρατούν αυτές οι συμφωνίες και πάλι προς τη δόξα της αυξήσεως των τιμών τραβούν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει σχετικά με τη γιορτή του πατέρα και ως εικαστικός σε δημόσιο σχολείο έχω να σας πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο πως η γιορτή του πέφτει εκτός σχολικού προγράμματος, διότι στην αντίστοιχη γιορτή της μητέρας οργανώνουμε πολλά μαθήματα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε χειροτεχνίας ή κατασκευής. Χρόνια πολλά, λέει η Ελένη, σε όλους τους πατεράδες. Α, μας έχουν βάλει και σε λάθος ημερομηνία.

Καλημέρα και στον Real Blogger που μου λέει: Νίκο, διάβασα χθες στη Real News για τα χαστούκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Σουλτάνο. Απορία. Πώς γίνεται από τη μια να πέφτουν χαστούκια και από την άλλη να γίνονται επενδύσεις και προσπάθεια εισόδου των απέναντι στο safe με διάφορα τερτύπια των Ευρωπαίων συμμάχων και εταίρων. Εύλογη η απορία σου, αγαπητέ φίλε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα χαστούκια εντός εισαγωγικών έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο, έρχονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών της Ευρώπης. Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν έχει ανάλογες διαθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είναι γνωστό ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα μεγάλες δυνάμεις έχουν άριστες σχέσεις με την Τουρκία και συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία τον τελευταίο καιρό φλερτάρει έντονα με την Τουρκία και συνεργάζεται και σε αμυντικά προγράμματα και πράγματι προσπαθεί να βάλει την Τουρκία στο safe από την πίσω πόρτα. Πράγμα όμως που δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πάντως, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και για την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου ήταν χωρίς αμφιβολία ένα ηχηρό ράπισμα στην Άγκυρα και νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εδώ και στο εξής σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της Τουρκίας σε διάφορους τομείς, όπως το τομέα του μεταναστευτικού, για παράδειγμα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτεί μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ελλάδα δεν ισχύει ο νόμος της βαρύτητας σε ό,τι αφορά τις τιμές. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Έχει βάση, Βασίλη, αυτό που γράφεις. Ή εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι πιο μετριοπαθώς, εύκολα ανεβαίνουν, δύσκολα κατεβαίνουν οι τιμές.

Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα ότι συμφωνούν με το μήνυμα της Ελένης, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι η ημέρα του πατέρα δεν είναι στη διάρκεια του σχολείου και είναι μετά, σε περίοδο διακοπών, διότι το σχολείο προετοιμάζει την ανάλογη ημέρα της μητέρας, ενώ η δική μας εορτή εξαρτάται από το αν τα παιδιά, σερφάροντας το διαδίκτυο, κάπου θα δουν ότι υπάρχει αυτή η δόλια ημέρα του πατέρα. Και να πω βέβαια, για να είμαι δίκαιος, ότι ανήκω στους τυχερούς που δέχθηκαν 4 τηλεφωνήματα χθες και από τα 4 παιδιά μου. Όμως η γενική εικόνα είναι ότι η μέρα αυτή είναι παρακατιανή.

Σήμερα ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα υπάρξει παρέτηση Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει πολύ έντονη φημολογία ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κόμμα του του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια.

Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πρωτέρια σας προκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν

διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε release. Λοιπόν, με ένα τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Σαβιδάκη, που ερμηνεύει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, που τον βλέπετε τον τελευταίο καιρό να κάνει και υπέροχες εκπομπές στην δημόσια τηλεόραση κάθε Σάββατο βράδυ. Θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Η τελευταία αγκαλιά, μουσική στίχη Γιάννης Σαβιδάκης, ερμηνεία Γιώργος Κουβαράς.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Την Τρίτη 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ, στις 8.30. Να είστε εκεί.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα Σέρβιτου και Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Μαρούσιος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Ξεκινώ με την Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό, γράφει η εφημερίδα, σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Ακόμη προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Προτάσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος, γραφή Κόντρα. Και διακοπές με το κιάλι στα ύψη, τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ακόμη δολοφονία Σταυρούλα, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι, διαβάζω στη σημερινή Κόντρα. Τα νέα, ποιες περιπτώσεις αφορά, πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Ακόμη, κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από το Τζέγκις Χάν. Και η ιστορία συνεχίζεται, σεισμός στην Ευρώπη, γράφουν τα νέα, για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε». Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω: διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν, λέει η Δημοκρατία, τις κυβερνητικές τριαμβολογίες περί δήθεν σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Τα εννέα δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο». Ακόμη επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τα δώρα που αναφέρει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή είναι έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Ο Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 έως 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ για κύριες και κατάργηση για επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Ακόμη, Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ο βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Η εφημερίδα των συντακτών, 120 δις και 7 ευρώ και 7 χρόνια μετά, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα των συντακτών, δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Η εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον Πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γαντζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, λέει η εστία. Το μανιφέστο άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Too little, too late είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και έχει η φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Φάμελο στην πρώτη σελίδα του το μανιφέστο. Ακόμη Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος ο ανακριτής Μαρνέρης. Και φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο Μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη, διαβάζω στο μανιφέστο. Η πολίτικα, λέει, ενισχύεται το εθνικό success story, τα 5 ισχυρά ατού της Ελλάδας. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στο Περσικό. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. Και από τη στήλη Politically Incorrect του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της Political, διαβάζω το βίαιο lifting στην Πειραιώς και η εκλεκτή της ανανέωσης, το γεύμα Μητσοτάκη Μαρέβας στο House of Nin, η Μίδια στην Επίδαυρο και το τραπέζι Ρουσόπουλου Ζαχαρά. Η ελεύθερη ώρα, παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Και η ναυτεμπορική, εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ενημερωθούμε για ένα πολύ ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με το ελληνικό φάρμακο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, η οποία αν εφαρμοζόταν μπορεί να οδηγούσε σε σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας. Προχθές βγήκε μια νέα απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μας ενημερώσετε, παρακαλώ, πρόεδρε, τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τον Έλληνα ασθενή.
13: Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ παράδοξο αυτό το οποίο αποφασίστηκε και ψηφίστηκε το 2024, το 2024, στο Κοινοβούλιο τότε. Ήταν μια αναθεωρημένη οδηγία για την επεξεργασία αστικών λιμάτων. Και ουσιαστικά αυτό εισήγαγε ένα σύστημα ευθύνης παραγωγού, όπου κατά 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών θα πλήρωνε για αυτή την επεξεργασία. Θα ήταν ένα τεράστιο κόστος, το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν περίπου στα 6 δις. Το υπολογίζαμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία. Εδώ το θέμα δεν ήταν αν πιστεύουμε ή όχι ότι πρέπει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να υπάρχει διαδικασία επεξεργασμού λιμάτων. Προφανώς το πιστεύουμε και προφανώς όλοι συντελούμε και θα συντελούμε σε αυτό και ειδικά η βιομηχανία. Εδώ το παράδοξο ήταν ότι με πάρα πολύ πρόχειρα στοιχεία ουσιαστικά θα αναγκάζαν ένα κλάδο μόνο να πληρώνει. Άρα καταργεί το ουσιαστικά μια ισονομία, δεν πλήρωνε όποιος ρυπαίνει με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά ήταν σαν κύριε Χατζηνικολάου να ερχόταν κάποιος σε εσάς και να έλεγε εσείς τα δύο διαμερίσματα στην πολυκατοικία θα πληρώνουν κοινόχρηστα και όχι τα άλλα 10. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό, εάν εφαρμοζόταν έτσι όπως είναι, θα σήμαινε ότι πάρα πολλά φθηνά φάρμακα θα κινδύνευαν με απόσυρση λόγω τεράστιου και υπέρμετρου κόστους. Να φανταστείτε ότι μπορεί στο κάθε κουτί φαρμάκου πάνω να υπήρχε μια επιβάρυνση 2 με 3 ευρώ. Όταν η βιομηχανία μπορεί να εισπράττει για ένα παλιό, παραδείγματος χάρη, αντιδιαβητικό φάρμακο με τη φορμίνη που είναι πρώτη γραμμή, εισπράττει 2 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραδοξότητα. Ευτυχώς την περασμένη εβδομάδα, μετά από συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βγήκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που το γυρνάνε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσετε καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα, επομένως έπαιξε ένα ρόλο και η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
13: Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζονται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη-μέλη.
0: Τώρα θα σας κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Το μέλλον δεν δείχνει καλό για την Ευρώπη.
13: Το μέλλον πραγματικά είναι δυσίωνο και δύσκολο για την Ευρώπη, διότι έχουμε δύο γιγάντες και εμείς είμαστε θυμωγμένοι ανάμεσα. Είναι η ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν τεράστιες επενδύσεις. Έχουν συστήματα προστατευτισμού και όχι μόνο η Κίνα και άλλες χώρες του πλανήτη όπως η Ινδία για τις εγχώριες βιομηχανίες. Η Ευρώπη, σας δίνω παράδειγμα αυτό, αντί να βάζει κίνητρα και απλοποίηση νομοθεσίας, βάζει πάρα πολλά τέλη και γραφειοκρατία τα οποία δεν έχει καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Άρα πιεζόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα, η Κομισιόν μαζί με τις κυβερνήσεις να βρουν ένα πλαίσιο για το επόμενο Ταμείο Συνοχής που να έχει συγκεκριμένα κίνητρα για να παραμείνει η παραγωγή, ειδικά σε κρίσιμα υλικά όπως είναι το φάρμακο. Θέλω να γυρίσω εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, πίσω στην τονισμένη ενέργεια που έκανε η Ελλάδα. Πρωτοστατούντος του Υπουργού Υγείας, κυρίου Γεωργιάδη, και συνεπεκορούμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και από εμάς. Πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί μπορέσαμε και δείξαμε μια τεράστια ανισότητα που θα δημιουργείται και κάτι αντίξω για την ελληνική βιομηχανία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, της ΠΕΦ και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων.
13: Ευχαριστώ και εγώ. Κλείνω λέγοντας, είναι αυτοκτονία οικονομική να εισάγουμε ό,τι παράγουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή.
0: Νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Ημέρα Ζέλικο Μπράντοβιτ σήμερα στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό. Μία το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου προπονητή που επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων μετά από 14 χρόνια, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, όπου είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία και την Αίγυπτο, που βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκληση στους 32. Στον 7ο όμιλο, η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ο Σάλαχ ήταν ο κορυφαίος της. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Με το Ιράν έπαιξε ο Μεκτή Ταρέμι, που ήταν από τους καλύτερους της ομάδας της Ασίας. Στη βαθμολογία, η Αίγυπτος έχει 4, το Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμός και είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στον 8ο όμιλο, η Ισπανία άνετα 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάη σκόταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι 2-2, ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η Ισπανία έχει 4, Ουρουγουάη 2, πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό και εδώ γίνεται λίγο χαμός για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Στις 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Στην εσωτερική κίνηση και πάλι στο ποδόσφαιρο, ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίσι υπογράφει σήμερα στον ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ του Ζιλεντίν Σμαϊλόβιτς, ενώ στο Παναθηναϊκό οι πράσινοι αναχώρησαν για την βασική προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι μεταγραφές του Τσάπρα και του τερματοφύλακα του Πένια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε την Big Win, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να σας πω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός κυρίες μου για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση, δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
9: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε θαμμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογεί αν δολοφόνο από τα Σκόπια να ζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε έπεσε σε αρδευτικό κανάλι σε επαρχιακό δρόμο στην Ιμαθία. Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρχές. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Συνελήφθη μια εργαζόμενη 21 ετών. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία αναζητά ως βασικό ύποπτο 15χρονο μαθητή.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ στην θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά εθριός με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα έχουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σε λίγα λεπτά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, το Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Με παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, με εντυπωσιακή πισίνα με θέα στον Άργο Σαρονικό, με εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε ένα προορισμό που τα έχει όλα, με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneses που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Μάθετε περισσότερα στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και άλλοι 5 φίλοι θα κερδίσουν 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr, / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Ιππιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με ένα απλό ερώτημα, απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα. Το κόμμα σας έλεγε μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα, εξακολουθεί να λέει μάλλον, ότι θέλει να κερδίσει αυτές τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις όχι απλώς δεν σας επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να πέφτει κάτω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και να είναι πλέον στην τρίτη θέση. Μήπως χρειάζεται αναπροσαρμογή ο εκλογικός σας στόχος και η συνθηματολογία σας?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να φέρει την πολιτική αλλαγή και για να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό βάζουμε ενώπιον του ελληνικού λαού και του λέμε ότι εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έτσι σχεδιάζουμε να μειώσουμε τα ενίκια, έτσι σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι σχεδιάζουμε να καταπολεμήσουμε το ιδιωτικό χρέος. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις θέλουμε να φέρουμε στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος δικαίου και γενικότερα στη λειτουργία του κράτους με νέα διάβγεια και όλη αυτή την προγραμματική κατάθεση την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός ασυγκρίνει τα προγράμματα, τα ανύπαρκτα, εγώ βλέπω, των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αν συγκρίνει την εμπειρία του από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αν η ζωή του βελτιώθηκε τα τελευταία αυτά 7 χρόνια, και ας αποφασίσει. Δεν κατεβαίνει κανείς στις εκλογές για να χάσει, ούτε κατεβαίνει για να αποτελέσει συμπληρωματική.
0: Ναι, αλλά το να προβάλλει κανείς κάποιους ρεαλιστικούς στόχους δεν είναι σημαντικό. Θέλω να πω, σας ακούν οι πολίτες να λέτε, θα κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά, και την ίδια ώρα στις δημοσκοπήσεις δεν είστε καν δεύτεροι, είστε τρίτοι. Αναρωτιέμαι επίσης, αν ένα κόμμα που σκοπεύει να κυβερνήσει, θα έπρεπε να έχει και μία στρατηγική συνεργασιών για την επόμενη μέρα.
1: Έχουμε ξαναβρεθεί στην τρίτη θέση και πριν από ένα χρόνο, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, και πάλι καταφέραμε και περάσαμε δεύτερη. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των ψηφοφόρων. Οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στο 17-18%. Υπάρχει ο κόσμος που ενδεχομένως δεν απαντά και στις δημοσκοπήσεις. Άρα, μια κρίσιμη μάζα πολιτών, η οποία μπορεί να πιστεί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να δούμε πόσος εκλογικός χρόνος απομένει. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση και καμία στρατηγική συνεργασιών. Να συνεργαστούμε σε τι? Εμείς λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλουμε να
0: συνεργαστείτε σε ένα πρόγραμμα που θα συμφωνήσετε με κάποιον άλλο κυβερνητικό εταίρο. Ή να συνεργαστείτε σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει αυτή η δεύτερη κάλπη, διεκδικώντας μέσω κάποιων συμμαχιών την πρώτη θέση από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, αυτό που πρότεινε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Ένα ψηφοδέλτιο μαζί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής και υποψήφιο πρωθυπουργό, όποιον από τους δύο, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, έχει πάρει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη κάλπη.
1: Αυτό είναι ανέφικτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας, το οποίο έχει δείξει πώς διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του, αλλά και τελικά τι απόψεις έχει για τα θέματα, δηλαδή οι πρόχειρες λύσεις που προτείνει, είτε τα 200 εκατομμύρια για τα δωρεάν εισιτήρια, είτε για το ότι θα έκλεινε τις τράπεζες, όπως είπε στη δική σας συνέντευξη που έδωσε σε εσάς, κυρία Χατζηνικολάου. Όλα αυτά δείχνουν ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει πολιτική αξιοπιστία, αλλά και ούτε η επιθυμία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως την αξιοπιστία.
1: Συζητάμε για κάτι το οποίο είναι αναδαφικό.
0: Πάντως την αξιοπιστία φαντάζομαι ότι την κρίνουν οι πολίτες. Και μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ λέω την κρίση που κάνω εγώ σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θεωρώ, οι οποίοι έχουν εμπειρία της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά και κυρίως αυτόν που λέει και αυτόν που έκανε τα τελευταία χρόνια από το 2023 και μετά, που προκάλεσαν τη διάλυση του χώρου του. Άρα εγώ θεωρώ και θεωρώ πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει κανένα έδαφος συνεργασίας, πόσο πολλό δε μάλλον όταν και ο ίδιος και το κόμμα του λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Αλλά τι συζητάμε, κάτι το οποίο δεν υπάρχει.

0: Δημοκρατία.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αντιπολίτευση δεν είναι κάτι ενιαίο. Δεν υπάρχει μια συνέχεια στην αντιπολίτευση, ούτε μια ιδεολογία.
0: Έχετε τόσο μεγάλες διαφορές. Δεν μπορείτε να καθίσετε γύρω από το τραπέζι και να συνεννοηθείτε.
1: Μα είναι κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η άλλη πλευρά. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Όταν το ΠΑΣΟΚ καταθέτει εδώ και ένα χρόνο ένα κοστολογημένο πρόγραμμα ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να φέρει κυβερνητική, πραγματική πολιτική αλλαγή.
0: Στο οποίο όμως βλέπω τώρα
1: των πολιτών. Και έχουμε κόμματα τα οποία δεν έχουν καν πρόταση κοστολογημένη, δεν έχουν κάποια. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, βγει πρώτο στις εκλογές και μπορεί να βάλει τους όρους της συζήτησης, υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές, δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές μετά τις εκλογές, που συμφωνήσουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε ναι, μπορεί να γίνει μια συζήτηση.
0: Πάντως μιλάτε για κοστολογημένο πρόγραμμα, αλλά βλέπω τις τελευταίες μέρες ένα διαγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος θα προσφέρει περισσότερα. Ας πούμε αυτό με τα εισιτήρια ήταν τρομερό. Κάνατε την πρόταση εσείς για τα εισιτήρια στους νέους μέχρι 24 ετών. Ήρθε δύο μέρες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας και είπε δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Και μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, έχετε κάνει και μία διάκριση και η μεν και η δε για τους τουρίστες. Αλλά αυτό δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πληρώνει ο Έλληνας θα πληρώνει και ο τουρίστας. Ό,τι δεν πληρώνει ο Έλληνας δεν θα πληρώνει και ο Ευρωπαίος τουρίστας.
1: Σαφώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου έχει επιχορηγήσει τα έργα μας με 75%. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς ήταν ένα μέτρο μετρημένο, ρεαλιστικό, το οποίο κοστίζει 35 εκατομμύρια και αφορούσε τους νέους κάτω των 24 ετών στις δύο μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση. Αυτό που είπε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν κάτι το οποίο ήταν ακατανόητο και είχε ένα κόστος απροσδιόριστο. Είναι αυτά που λέει και από αυτά που έχει συνηθίσει να λέει ο κύριος Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν στις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το παιχνίδι χαμένο για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, είναι ένας σκληρός αγώνας. Ναι, μοιάζει να είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και τα ποσοστά δεν είναι αυτά που θέλαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας ενώπιον του ελληνικού λαού για να κριθεί. Δεν ξεκινάμε με απεσιοδοξία και δεν ξεκινάμε έναν αγώνα για να τον χάσουμε.
0: Τώρα βλέπω εδώ σήμερα στην εφημερίδα το Μανιφέστο να λέει ότι είναι τραγική η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και διαβάζω διάφορα σενάρια για συνεργασίες όπως αυτό που είδε το φως τις τελευταίες μέρες για συνεργασία με τον κύριο Κασελάκη και το κόμμα του. Υπάρχει τέτοια προοπτική? Κάνει προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ να μαζέψει την αριστερά που δεν θα ακολουθήσει τον Τσίπρα?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μου επιτρέψετε να πω. Αυτό το οποίο έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να κάνει ένα προσκλητήριο προς τα στελέχη, προς τον κόσμο που έχει υποστηρίξει δημοκρατικές επιλογές στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και προς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είχαν απογοητευτεί από το ΠΑΣΟΚ και περιμένανε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρει έναν εξυγχρονισμό στη χώρα, ο οποίος τελικά ποτέ δεν ήρθε στο βαθμό μάλλον που προσδοκούσαν οι πολίτες εκείνοι. Και εμείς κάναμε αυτό το προσκλητήριο. Οπότε, όποιος τέλεχος θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ευπρόσδεκτος στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά ως εκεί δεν υπάρχουν κάποια. Δηλαδή, όλα αυτά τα σενάρια είναι περίεργα και δεν είναι. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μίλησε ούτε για συγκολήσεις κομμάτων, ούτε για κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, ξοδεύεται και πολλή ενέργεια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ σε μεταξύ σας τριβές και κόντρες. Έβλεπα αυτή τη. Αυτούς τους διαξηφισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο της Αθήνας και στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Μήπως τελικά υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ? Μήπως δεν είναι ενοποιημένο εσωτερικά το ΠΑΣΟΚ?
1: Απόλυτα ενοποιημένο είναι, το έχουμε δείξει και στο συνέδριό μας, σε ένα κόμμα το οποίο έχει πολλά κορυφαία, σημαντικά και αξιόλογα στελέχη. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες έτσι άστοχες αντιπαραθέσεις κάποιες φορές, αλλά εγώ από ό,τι βλέπω και είδα και τα social media του Σαββατοκύριακου, κυρία Διαμαντοπούλου έχει σαρώσει όλη την Νότια Αθήνα, έχει πάει στις Λαϊκές, έχει πάει στους εμπορικούς συλλόγους, αγορές. Ο κύριος Δούκας ασχολείται με τη διοίκηση του Δήμου και έχει δείχνει ένα έργο ή μια προσπάθεια ανατάξει έτσι αυτή τη δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει στο Δήμο της Αθήνας, οπότε νομίζω ότι προχωράμε.

0: μπροστά. Όλα αυτά τα αφήνουμε πίσω μας. Το Πασόκ έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει και ευτυχώς έχει πολλά και αξιόλογα και σημαντικά στελέχη, πράγμα που δεν νομίζω να μπορούν να πούνε τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί βλέπουμε μια παρουσία η οποία εκτός από αδύναμη είναι άστοχη, συχνά ακούγονται αλλοπρόσαλα πράγματα. Ο κόσμος όλα αυτά πρέπει να τα κρίνει και πρέπει να κρίνει την ποιότητα των στελεχών του Πασόκ, και τα οποία εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλο το Πασόκ, είμαστε πολύ περήφανοι.
1: Κύριε Παπά, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρω για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ακούστε ένα μήνυμα που στέλνει φίλος ακροατής, ο Αντώνης από την Πάτρα. Καλημέρα Νίκο, μην κουράζεσαι με ερωτήσεις για συνεργασίες. Δεν θέλουν τα παιδιά. Το εγώ τους είναι πάνω από το εθνικό συμφέρον για ισχυρή αντιπολίτευση. Μόνο για σέλφι είναι. Κρατήστε το σχόλιο για να απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Reception, λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
20: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία.
3: Λατό FM.
21: στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
12: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
22: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
23: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
22: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
23: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
24: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
25: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
26: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
27: Το σπίτι μας.
26: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
27: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
26: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
27: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
26: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
27: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
28: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
29: Μάμα μία!
28: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
30: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
31: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Παπά, ακούσατε το μήνυμα του ακροατή, κύριε Παπά. Λέει ότι κυριαρχούν τα εγώ.
0: Η απάντηση στον ακροατή σας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δεν είναι ζητούμενο η δημιουργία ενός ετερόκλητου μετόπου, το οποίο δεν θα έχει αρχή, μέση και τέλος και καμία ιδεολογική συγγένεια και δεν θα δώσει και λύσεις τελικά στα προβλήματα των Ελλήνων. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ένα κοινό μέτωπο, για παράδειγμα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι θα φορολογήσει τους 150 τα πιο πλούσια άφημοι και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια, είπε ο εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του. Ή ακούμε κάτι περίεργα ότι αν φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή κάποιο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, τότε θα δοθεί λύση. Όλα αυτά δεν αποτελούν σοβαρές προτάσεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς μπορεί να αναδιανεμηθεί ο πλούτος, για το πώς μπορούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πώς μπορούν να ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά και πώς τελικά τα επόμενα 4-5 χρόνια να βάλουμε ένα στόχο να μην είναι η αγοραστική μας δύναμη στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, όχι με θαύματα, αλλά με πολλή δουλειά και με μια διαφορετική λογική προσέγγιση της αγοράς, στην οποία θα πρέπει να μπουν όροι για την εσχροκέρδη. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ.
1: Τι
0: και
1: φταίει
0: δεν
1: τότε.
0: Να υπάρχει κοινή συνισταμένη.
1: Τι φταίει τότε και έχετε υποχωρήσει στο 10%. Μήπως η αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα που κάνατε, όταν σας δόθηκε η ευκαιρία να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ήταν πιστική, δεν άγγιξε τα πραγματικά προβλήματα του τόπου? Μήπως επικεντρωθήκατε σε ζητήματα που δεν απασχολούν έντονα τα νοικοκυριά? Λέω για παράδειγμα η σκανδαλολογία, οι υποκλοπές.
0: Ως θεσμικό κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου, αναγκαστικά έπρεπε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε όλα αυτά τα οποία δεν τα έβγαζε τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ, αλλά υπήρχαν και έπρεπε θεσμικά να ανταποκριθούμε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ.
1: Μήπως το μείγμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε? Μήπως έπρεπε στο μείγμα της αντιπολίτευσης να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, να το πω έτσι, τα σχόλια, η κριτική σας, οι προτάσεις σας για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα οικονομικά τους?
0: Εγώ θα πω ότι δυστυχώς ζούμε σε έναν καιρό που οι πολίτες όντως είναι απογοητευμένοι από την πολιτική, και σε αυτή την απογοήτευση έχουν συμβάλει και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 7 ετών, ότι όντως οι προσδοκίες είναι χαμηλές, οπότε δεν περιμένουν πολλά οι πολίτες από τους πολιτικούς, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα που είναι ένα κόμμα 52 ετών, έχει πληρώσει δυσανάλογα αυτή την απαξίωση των πολιτών στην συστηματική, στη συστημική πολιτική. Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να γίνουν περισσότερα, να επικοινωνήσουμε αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε, το οποίο μπορεί να ανατάξει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Δεν ήταν η πορεία αυτή που θέλαμε, αλλά να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ δύσκολη πορεία να σπάσει τις μιλόπετρες του δικοματισμού. Δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές. Τρίτο είχε καταταγή, γιατί είχε μία πορεία ανωδική.
1: Ναι, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία, του δόθηκε η ευκαιρία με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει χαθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο το οποίο δεν έχει πιστεί ακόμα και δεν έχει κατασταλάξει που τελικά θα δώσει την ψήφο του. Θα δώσουμε τον αγώνα σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, έναν αγώνα ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικός και είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη κάλπη για τα πολλά επόμενα χρόνια της Ελλάδος, και θα πούμε και θα το πούμε σε όλους τους τόνους, Έλληνες πολίτες, ότι δεν πρέπει ελαφρά την καρδία να πάνε να ψηφίσουν στην επόμενη κάλπη, η οποία θα κρίνει πολλά για το μέλλον της χώρας.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
0: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Καλημέρα σας.
31: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
13: Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
15: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς εξιχνίασαν οι αρχές τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά, η ομολογία σοκ του Σκοπιανού ενοικιαστή της που την έδεσε, τη φήμωσε και τη σκότωσε, τι ισχυρίζεται ο δράστης, γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά το θάνατό της. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, πώς κατέληξαν σε οδικό χάρτη για οριστική συμφωνία σε 60 ημέρες, η προσωρινή εμπλοκή μετά τις νέες απειλές Τραμπ και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, λήγει σήμερα η προθεσμία για τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα, τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι, τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν.
19: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
20: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, η δήλωση Starmer είναι ότι εκκινεί από τις 9 Ιουλίου, τώρα δηλαδή σε λίγες μέρες, τις διαδικασίες για τη διαδοχή του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ενημέρωσε το Βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια», είπε σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Κύριε Χαρακόπουλε, γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω με το θέμα που έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα των συντακτών. Έχει θέμα 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά, λέει, από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια, και κατηγορεί η εφημερίδα την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Θέλω την απάντησή σας.
1: Νομίζω είναι μια πάρα πολύ στρεβλή ανάγνωση της πραγματικότητας που βιώνουμε. Εγώ δεν θα υποστηρίξω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά το γεγονός και μόνο ότι πριν μια δεκαετία ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ήταν ο Ποδιοπομπέος Τράγος στο Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup, δείχνει την τεράστια απόσταση που έχει καλύψει η χώρα στο επίπεδο προόδου της οικονομίας. Το γεγονός ότι άλλες χώρες μπαίνουν σε διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος και εποπτείας και η Ελλάδα έχει βγει από αυτή τη διαδικασία μαρτυρά επίσης του λόγου του αληθές, ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Να μην θυμίσω πού βρισκόταν ο κατώτατος μισθός και πού είναι σήμερα. Να μην θυμίσω ότι η χώρα είναι στο 80% της αγοραστικής αξίας του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή πάνω από άλλες 6 χώρες, ότι έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως και καταβάλλεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι υπαρκτό, ο πληθωρισμός, ο οποίος όμως εμπολής και αυτός είναι αποτέλεσμα εξωγενών κρίσεων, αρχικά του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε ότι η συμφωνία που φαίνεται ότι καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράκ θα οδηγήσει σε γενναία αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες τιμές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον πληθωρισμό και στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Στο παρελθόν που παρασυρθήκαμε από όσους υπόσχονταν μαγικές λύσεις, το πληρώσαμε πολύ, πολύ ακριβά. Βλέπουμε τώρα την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με άλλο όχημα ως κομματικό σχηματισμό, διότι έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα το κόμμα με το οποίο πολιτεύτηκε, κέρδισε την εξουσία.
0: Αυτός είναι, κύριε Χαρακόπουλε, ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό φαίνεται από τις έρευνες της κοινή γνώμη, τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός το κόμμα του, το Ελλάς, που έρχεται δεύτερο. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά δεν είναι ζήτημα που αφορά εμάς. Εκείνο που έχει μια αξία να τονίσει κανείς είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πραγματικά ένα τάλαντο επικοινωνιακό, διότι έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός με 17% από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές του 2023 και επανέρχεται τώρα ως κάτι νέο και ελπιδοφόρο, το παρουσιάζει, αυτοπροτείνεται, αυτοπαρουσιάζεται μετά το λεγόμενο rebranding, την επανεκκίνηση, και στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από τα ποσοστά με τα οποία αποχώρησε ως αποτυχημένος. Αλλά έχει μια αξία ως ένα πολιτικό φαινόμενο που πρέπει να μελετηθεί, η υπόθεση του κυρίου Τσίπρα. Αλλά επειδή ακούω αυτές τις μέρες διάφορα νέα στελέχη προσπαθεί να εμφανίσει μια νέα εικόνα που του κόμματος αυτού.
0: Έχει εμφανίσει κάποια νέα πρόσωπα στη σκηνή.
1: Ναι, αλλά
0: η εκπροσώπησή του δηλαδή γίνεται από πρόσωπα που δεν ήταν στην προηγούμενη ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι αξιοπρέσωπτο αυτό επικοινωνιακά, όπως το επισημαίνεται. Δεν θέλει να ταυτιστεί προφανώς με πρόσωπα με την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θυμόμαστε την είχε βάλει στον εξώστη. Αλλά το ζητούμενο είναι πέρα από το ποιος μιλάει και το τι λέει. Έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική ρητορική, στις προτάσεις που παρουσιάζει? Ακούμε μια πλειοδοσία για κατάργηση, για δωρεάν παροχές από τα δωρεάν εισιτήρια. Θυμίζει λίγο το «δεν πληρώνω» με το
0: κίνημα. Ναι, αλλά μιλούν και για
1: το αποτέλεσμα.
0: Και για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
1: Ακούω για φορολόγηση των μερισμάτων. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που μείωσε ή κατήργησε 83 φόρους, μείωσε και το φόρο των μερισμάτων και τελικά πέτυχε να έχουμε διπλάσια έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη φορολόγηση των μερισμάτων. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οδεύοντας προς τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Έχει αξία το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε εκλογές υπάρχει η δυνατότητα κοστολόγησης των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων. Με νόμο που ψηφίσαμε το 23 μπορούν τα κόμματα να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς κοστολόγηση στην ανεξάρτητη δημοσιονομική, στον ανεξάρτητο αυτό δημοσιονομικό συμβούλιο. Μένει να δούμε πόσα και ποια κόμματα θα το κάνουν. Και έχει αξία αυτό από τους πολίτες.
0: Αυτό που λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ότι θα φορολογήσει 1.500 ισχυρά οικονομικά αφημί και θα προκύψουν μερικά δισεκατομμύρια για τον κρατικό κορβανά. Πώς το ακούτε?
1: Έχουμε ακούσει πολλά, κύριε Χατζηνικολάου. Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, λένε στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλία. Γι' αυτό ακριβώς, πέρα από το τι λέει ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του, έχει μια αξία αυτό να κοστολογηθεί και να πιστοποιηθεί από ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Να δούμε δηλαδή αν αυτά που παρουσιάζουν ως πιθανά έσοδα είναι έτσι. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα για τη φορολόγηση των μερισμάτων. Με τη μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων πετύχαμε διπλάσια φορολογικά έσοδα. Το ζήτημα είναι και τι μήνυμα θα στείλει με την πολιτική που λέει ο κύριος Τσίπρας. Η χώρα κατάφερε να έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύοντας επενδύσεις. Αν τρομοκρατήσει το επιχειρήν, ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα? Λοιπόν, χρειάζεται περισσότερο σύνεση. Το επόμενο διάστημα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη οικονομική πρόταση. Έτσι κι αλλιώς, οδεύοντας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η κυβέρνηση παρουσιάζει την οικονομική πολιτική για το επόμενο οικονομικό έτος, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνήθως παρουσιάζουν σκέψεις και προτάσεις περισσότερες φορές ακοστολόγητες.
0: Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα κάνει την πρόβλεψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε κάλπες στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα, εννοώντας βέβαια τα χειρότερα στην οικονομία που έρχονται από τον υψηλό πληθωρισμό. Και με το θέμα της ακρίβειας δεν φαίνεται, κύριε Χαρακόπουλε, δεν φαίνεται γραμματέα να τα έχετε καταφέρει.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ο ίδιος σας έκανα αυτοκριτική, αν θέλετε, για το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Ναι, αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση.
1: Στο κομμάτι αυτό μπορώ να πω ότι σας είπα ότι είναι κατά μεγάλο βαθμό εξωγενής η ακρίβεια λόγω της έκρηξης του ενεργειακού κόστους. Σας είπα επίσης ότι μαγικές λύσεις δεν έχουμε. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα εισοδήματα με αυξήσεις μισθών, και είδατε αυξήσεις μισθών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μείωση φόρων, άρα αύξηση συνολικά του εισοδήματος. Αν προσθέσει κανείς τον πληθωρισμό στην εφταετία και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στους μισθούς και τις μειώσεις φόρων, θα δει ότι υπάρχει ένα καθαρό ισοζύγιο υπέρ των πραγματικών.
0: Πάντως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κύριε Χαρακόπουλε, παραμένει χαμηλή.
1: Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν είναι χαμηλή, αλλά είναι σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που θέλει να παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση αυτή κατάφερε να πετύχει σταθερότητα, και αυτό είναι, ξέρετε, ένα άειλο κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Για να συνεχίσει να υπάρχει, να προσελκύουμε επενδύσεις, χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα εάν θα έχουμε πρόορες εκλογές ή όχι.
0: Εσείς τι εισηγήσετε στον Πρωθυπουργό, είστε υπέρ της κάλπης το φθινόπωρο ή τον Απρίλιο-Μάιο?
1: Οι εκλογές, ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι, διαθέτει θεσμική υπευθυνότητα. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα διαφορετικό μήνυμα, θέλετε, το οποίο επιδεικνύει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, ότι σέβεται τους θεσμούς, δεν χρησιμοποιεί τους θεσμούς, δεν εργαλειοποιεί τους θεσμούς για πολιτικά ωφέλη. Αν και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι του χρόνου την άνοιξη, που όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει, θα έχουμε εκλογές και το πολιτικό περιβάλλον θα είναι καλύτερο για την για τη χώρα και η σταθερότητα θα έχει εμπεδωθεί και τα αποτελέσματα στην οικονομία θα είναι ακόμη καλύτερα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ένα δις όπως διαβάζω, μπορεί και παραπάνω, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανακοινωθούν μέτρα περαιτέρω στήριξης της μεσαίας τάξης, των αδύναμων συμπολιτών μας, περαιτέρω μείωση φόρων και περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ακόμη σχεδόν ένα χρόνο να εξαντλήσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Εμείς θα προσέλθουμε
0: μήπως στις δίνεται όμως έτσι
1: τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις και την υλοποίηση.
0: Μήπως δίνεται έτσι και χρόνο σε όσους οργανώνουν τα νέα πολιτικά σχήματα? Και ιδιαίτερα θέλω να σας ρωτήσω,
1: κύριε
0: Χαρακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω ιδιαιτέρως αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα διαβάζω σε κάποια δημοσιεύματα ότι σε ορισμένους νομούς της Πελοποννήσου εμφανίζεται, λέει, στις δημοσκοπήσεις στις τοπικές διψήφιος.
1: Η απόσταση ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις για κόμματα που δεν έχουν εμφανιστεί με την πραγματικότητα, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι. Το έχουμε δει και με κόμματα τα οποία στο τέλος δεν εμφανίστηκαν καθόλου στην κάλπη. Διαβάζω και εγώ τη σχετική δημοσιογραφική ενημέρωση ότι θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Ελπίζω να μην υπάρξει. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε καλός πρωθυπουργός. Για να γίνει όμως καλός.
0: Αλλά δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα. Δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα.
1: Μετά, γέφυρες υπήρξαν, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζηνικολάου. Σας έλεγα λοιπόν ότι μετά από μια πολυτάραχη πολιτική διαδρομή, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την πολιτική έρημο που διέβηκε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, είχε μια δεύτερη ευκαιρία και έγινε πραγματικά ένας καλός πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι και για την πολιτική υστεροφημία του ιδίου δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και όταν ανοίγουν πληγές, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζεται πολύς χρόνος για να υπουλωθούν. Εσείς θα το θυμόσαστε, αλλά να το θυμίσουμε στους ακροατές μας. Το 2012, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικούσε την Πρωθυπουργία, ανακοινώθηκε η συμμετοχή στους συνδυασμούς του κόμματος του άλλου του συνεργάτη, του Συμπηλίδη. Και λίγες ημέρες μετά, υπό το βάρος της οργής του κόσμου της παράταξης, του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε η απόσυρση της υποψηφιότητάς του. Λοιπόν, οι πληγές όταν ανοίγουν χρειάζονται πολύ χρόνο να υπουλωθούν. Ελπίζω να μην ανοιχθούν νέες πληγές.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου. Γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
5: Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: φέρεται από κατάθλιψη.
1: Εγώ στο σημείο αυτό να πω ότι ήρθα να περάσω καλά.
0: Μένει κανείς λυπημένος, καλύτερα να...
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου 2026 και εμείς προσφέρουμε ανιδητηλώς πολύ τρέλα.

οικογένειε Γιώργου και Ελένη Βαρελάκη. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκη Αγγελάκη. Το εστιατόριο Μεζεβέλο είναι και σήμερα στην παρέα μα. www.sopaholics.gr. Το απολυμαντικό Βίρκο Νέιτ. Και φυσικά τα θερμοκήπια Κρήτης Αρικλάκη. Είστε έτοιμοι?

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσες.
4: Η Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Η Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. 103,3.

Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί η αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη κατέριψε για άλλη μια φορά άλλο ένα ρεκόρ Γκίνες. Γιατί τούτη η πόλη του φορά δεν είναι μόνο πλανέφτρα, να πούμε, είναι ολόκληρος ο κόσμος. Πάνω από 800 χορευτές στην Θεσσαλονίκη κατέριψαν το ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να ευαισθητοποιήσει για την νόσο Αλτσχάιμερ και την προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της συλλογικής δράσης. Πλημμύρισε λοιπόν η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 800 χορευτές που στόχο είχαν να καταρρύψουν τον παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου και κατάφεραν καθώς μαζεύτηκαν 830 άτομα. Μετατρέποντας την πλατεία σε μια μεγάλη πίστα χορού και υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού και συγκεκριμένα του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη», πλήθος χορευτών συγκεντρώθηκαν και χόρεψαν ζεϊμπέκικο, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες στο μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε η Κύπρος, εκεί όπου 754 άτομα χόρευαν συγχρονισμένα το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, και με τη Θεσσαλονίκη να αισιοδοξεί πως μπορεί να το καταρρύψει. Για τον σκοπό αυτό λοιπόν, κόσμος όλων των ηλικιών από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας όπως Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλία αλλά και από άλλες χώρες όπως Νορβηγία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες ήρθαν να γίνουν μια ομάδα και να χορέψουν όλοι μαζί συγχρονισμένα μια ειδικά σχεδιασμένη χορογραφία. Στο προηγούμενο ρεκόρ λοιπόν που κατοχική είχε η Κύπρος είχε τη συμμετοχή 754 ατόμων και στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε και επίσημος κριτής από το ρεκόρ Γκίνες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία. Η εκδήλωση προετοιμάστηκε από την Αλτσχάιμερ Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και συγκεκριμένου για τα

Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Βραζιλιανική οικογένεια έφτιαξε μηχανή που μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε γλυκό. Παράγει έως 130 λίτρα ανά ώρα και δημιουργούμε την τάση του μέλλοντος. Η οικογένεια από τη Βραζιλία δημιούργησε μια μηχανή που μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε γλυκό. Παράγει έως 130 λίτρα ανά ώρα και διευκολύνει πάρα πολύ την καθημερινότητά μας. Και φυσικά διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία των σκαφών. Σε μια αρχική επένδυση περίπου 300.000 ευρώ, η συγκεκριμένη αφαλάτωση θαλασσινού νερού που ανέπτυξε η εταιρεία Σίκρο παράγει έως 130 λίτρα γλυκού νερού ανά ώρα, αυξάνοντας την αυτονομία κατά τη διάρκεια των ταξιδίων.

πάμε λοιπόν μέχρι την Αθήνα, που στην Αθήνα μας έδωσαν στην πλατεία νερού μια συναυλία που έγινε ο κακός χαμός και όχι άδικα. Οι χιλιάδες θεατές επιβεβαίωσαν ότι τα ημισκούμπρια εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Αποθεώθηκαν στο release Athens 2026 χιλιάδες κόσμου στην πλατεία νερού. Ατμόσφαιρα μεγάλης γιορτής και έντονης ενέργειας επικράτησε στην πλατεία νερού, όπου τα ημισκούμπρια πραγματοποίησαν μια συναυλία που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δυνατά live της καλοκαιρινής σεζόν, ξεσηκώνοντας χιλιάδες θεατές, και το θρυλικό συγκρότημα επεστρέφει στην σκηνή με το χαρακτηριστικό του σύμφο, συνδυάζοντας σάτιρα, ρυθμό και αδιάκοπο χιούμορ σε ένα πρόγραμμα που δεν αφήνει κανένα να συγκινεί το.

Πρόσφατα μάθαμε ότι τα ελληνικά δεν είναι μόνο υπόθεση της Ελλάδος, αλλά ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Το ξέρετε? Ναι. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, θέλω να σας πω κάπου αλλού. Ποια είναι η ελληνική λέξη που χρησιμοποιείται σχεδόν ίδια σε 13 διαφορετικές χώρες ανά την Ινδία? Μία έκφραση λοιπόν οικία σε κάθε ελληνικό σπίτι αποδεικνύεται ότι είναι κοινή σε δεκάδες γλώσσες με ρίζες που φτάνουν στο χθες το δικό μας. Στην αρχαιότητα. Πριν από μερικά χρόνια, μία λέξη που ακούγεται καθημερινά σε ελληνικά σπίτια, καφενεία και παρέες έγινε αιτία έκπληξης για χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου. Πρόκειται για το «άιντε» ή «άντε». Μία έκφραση τόσο γνωστή που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς πως απαντάτε μία σχεδόν ίδια προσφορά σε δεκάδες γωνιές της Ευρώπης και της Ανατολής. Υπάρχουν λέξεις που ταξιδεύουν, περνούν σύνορα, αλλάζουν ελαφρώς μορφή και ριζώνουν σε διαφορετικές κουλτούρες. Το «άντε» είναι μία από αυτές. Σύμφωνα λοιπόν με τους χάρτες της γλωσσολογικής καταγραφής που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια στο διαδίκτυο, η λέξη χρησιμοποιείται με παρόμοια προφορά σε τουλάχιστον 13 χώρες από τα Βαλκάνια μέχρι και τη Μικρά Ασία. Η λέξη λοιπόν που ενώνει λαούς και γλώσσες είναι η λέξη που μπορεί να σημαίνει «πάμε», «γρήγορα», «έλα», «άντε τώρα» ή ακόμα και μία αυθόρμητη έκφραση έκπληξης, μία μικρή λέξη με δεκάδες χρήσεις και ακόμη περισσότερες αποχρώσεις. Οπότε δεν έχω να σου πω. Ίσως είναι η πιο μικρή λέξη με τη μεγαλύτερη ιστορία. Ίσως γι' αυτό το «άντε» ή «άιντε» ακούγεται τόσο φυσικό στα ελληνικά. Δεν είναι απλώς μια καθημερινή έκφραση, αλλά ένα μικρό κομμάτι γλωσσικής ιστορίας που επιβεβαιώνεται μέσα στους αιώνες.

Πάμε να ταξιδέψουμε λοιπόν αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο θερινό ηλιοστάσιο. Και τι είναι αυτό, γιατί το γιορτάζουμε και γιατί εχθές Κυριακή 21 του Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στον Λατό 103,3. Σε περίπτωση που έχεις να πας κάπου, μη φύγεις, γιατί έχω να σου πω πολλά. Και τι έχω να σου πω, κοντά μου έχω τους καλύτερους και σήμερα. Ηλεκτρονέτ, Παπαδάκη, Σαγγελάκη, Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη, εστιατόριο Μεζεβέλο, www.sopaholics.gr, το απολυμαντικό που χρειάζεσαι στο θερμοκήπιο σου, το Virkon Age, Σαρικλάκης Θερμοκήπια Κρήτης. Και όσον αφορά το Virkon Age, θέλω να σου πω ότι έχουμε φτάσει στο απόλυτο απολυμαντικό. Γιατί το έχουμε στα χέρια μας, το χρησιμοποιούμε και στο λέμε ότι ξεπατώνεις, κάνεις την εφαρμογή και σε 24 ώρες φυτεύεις ένα αρτία απολυμασμένο θερμοκήπιο.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
7: Την Τρίτη 30 Ιουνίου ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Λατό FM, στους 103,3.

Λοιπόν, πάμε τώρα να τρελαθούμε τελείως, γιατί χθες το βράδυ κάναμε την αρχή και έχω. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου πω τι γίνεται τώρα στα social media. Καλοκαίρι και έχουμε δώρα. Οι Λοκομόντο έρχονται σε μια δυνατή συναυλία στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Τεχνόπολης, και εμείς δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε. Κερνάμε όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά πέντε διπλές προσκλήσεις μέχρι τις 29 Ιουνίου που θα πραγματοποιηθεί η συναυλία στο Τεχνόπολης. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα πράγμα. Μόνο ένα πράγμα, μόνο. Στείλτε μου απλά μήνυμα. Πάμε.

Πραγματικά δεν έχω να πω τίποτα. Είστε οι πιο απίστευτοι άνθρωποι του κόσμου. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους λοκομάτους, οι προσκλήσεις δόθηκαν. Πολύ καλή δουλίτσα. Εσείς που τις πήρατε, ξέρετε το πρόβλημα. Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Να απολαύσετε τη συναυλία σας.

λοιπόν ένα μεγάλο χαμούλι έχετε κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Είστε θεότριλοι και μας αξίζετε και σας αξίζουμε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ να πούμε Φυτογένεση, Φυτόρια Κυπευτικών που ήταν κοντά μας και σήμερα. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης, εστιατόριο Μεζεβέλο, απέναντι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ιεράπετρα. www.sopaholics.gr. Το αγαπημένο πολυμαντικό Βίρκονέτ. Και Θερμοκήπια Κρήτη Σαρικλάκη. Πάμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα με χάρη Αλεξίου σε το κουρελί, το ταγκό της Νεφέλη. Και εμείς θα τα πούμε εδώ την Τετάρτη, λίγο μετά τις 12, μέσα από τον καλύτερο σταθμό της πόλης, Λατό 103,3. Σας φιλώ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου σήμερα, με τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας της 45χρονης στην Κρήτη, το νέο φωνικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη και την πολιτική αστάθεια στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σοκάρει η δολοφονία της 45χρονη Σταυρούλα στα Χανιά από τον Σκοπιανό ενοικιαστή της. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το θύμα δέχθηκε διαδοχικά πλήγματα. Ο δράστης τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, μετά τη φίμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα κούτσουρο από τον τζάκι. Στη συνέχεια την έθαψε σε χωράφι και προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά τον θάνατό της.
0: Αλλεπάλληλα είναι τα περιστατικά νεανικής βίας. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Δράστης ήταν επίσης ανήλικος που τον γρονθοκόπησε με μανία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, 7 ανηλίκους από 14 ως 17 ετών συνέλαβε η αστυνομία στο Περιστέρι. Στην κατοχή τους βρέθηκε σίδηρο γροθιά, μαχαίρι και κροτίδα με καρφιά.
1: Ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Την παρέτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Τόνισε ότι εκκινεί τις διαδικασίες από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταβατική διαδικασία. Μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του ο Άντι Μπέρναμ, που ανακοίνωσε πριν από λίγο την υποψηφιότητά του.
0: Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν στην Ελβετία. Κατέληξαν σε οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Από σήμερα οι συζητήσεις συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο. Είχε προηγηθεί ολονύκτιο θρίλερ μετά τις νέες απειλές Τραμπ και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας.
1: Φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, αν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Η επιπλέον επιβάρυνση μπορεί να φτάσει το 40%.
0: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί περισσότεροι από 710.000 καθαρισμοί. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 5.000 ευρώ.
1: Συνέλυθη στην Πάτρα η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα στο μυρό και μόλοπες στο μέτωπο. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν στο παιδί όταν έπεσε από την κούνια. Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση?
0: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 2 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Συνελήφθη μια εργαζόμενη 21 ετών.
1: Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό το Σαββατοκύριακο και άλλοι 3 από θερμοπληξία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία.
0: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε από τους φίλους του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του πριν από λίγη ώρα από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε στην ομάδα μετά από 14 χρόνια, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.
1: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Ισπανία, επικρατώντας με 4-0 τη Σαουδική Αραβία για τον 8ο όμιλο. Βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο η Ουρουγουάη ήρθε ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Πρώτη νίκη για την Αίγυπτο με 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας. Ακόμη για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0.
0: Και στα του καιρού γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις μετά το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ιππήρου και της Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο μπόρες?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, Παμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συγκλονίζουν το Πανελλήνιο οι λεπτομέρειες της στιγμής δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Οι αρχές τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο εξαιτίας των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένο σε περιφραγμένο χωράφι, στο οποίο ο δράστης είχε φυτέψει ελαιόδεντρα, ενώ στο σπίτι και στο όχημά του, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του θύματος. Περαιτέρω φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία των Χανίων αναζητά το κίνητρο της δολοφονίας. Η Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Μας ακούει η Μαρία Σπυριδάκη? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν μας ακούει προς το παρόν η Μαρία Σπυριδάκη. Πριν από λίγο, ωστόσο, έγιναν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων. Ακούμε ένα απόσπασμα.
4: Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην υπηρεσία μας 8 Ιουνίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί από την 30 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου 10 ημέρες μετά το πραγματικό χρόνο εξαφάνισης. Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης και το οποίο σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος.
0: Αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τη Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, που μόλις ακούσαμε, χαρακτήρισε την υπόθεση σύνθετη και ιδιαίτερη. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Με βάση τα αδιάσυστα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο που βρισκόταν το πτώμα. Μάλιστα, σήμερα, όπως είπες πολύ σωστά, έχει προγραμματιστεί και η νεκροψία. Σε βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Κανέλλος σημείωσε πως ο κατηγορούμενος κρατείται από τις βραδινές ώρες της 19ης Ιουνίου, ήταν η μέρα Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας άλλης νομικής υπόθεσης για εκείνον. Τώρα, για την επίλυση της συγκεκριμένης υπόθεσης συνέβαλαν οι πολυμερείς και μεθοδική επιστημονική προσέγγιση, καθώς και οργανωμένη έρευνα και αξιοποίηση της επιστήμης και χρήση βεβαίως εξειδικευμένων υπηρεσιών.
0: Ακόμα και οι αντιφάσεις, Μαρία, στις οποίες υπέπεσε ο δράστης. Οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, λένε οι πληροφορίες μας, τη φήμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα ξύλο από το τζάκι.
5: Ακριβώς, και αυτό το οποίο επί της ουσίας είδαν οι αρχές και βρήκαν ήταν οι κοιλίδες αίματος, δηλαδή το DNA της άτυχης Σταυρούλας, το οποίο βρέθηκε πρώτα στη σφουγγαρίστρα του θήτη, που φάνηκε ξεκάθαρα ότι προφανώς καθάρισε, το ομολόγησε και ο ίδιος τον τόπο του εγκλήματος, αλλά επίσης και γύρω-γύρω στην τηλεόραση και στον καναπέ στο σπίτι του δράστη του συγκεκριμένου.
0: Μαρία, και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν ενδείξεις για το κίνητρο του δράστη?
5: Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται, Βασίλη.
0: Γιατί ακούμε πολλά σενάρια.
5: Ναι, ο δράστης φαίνεται να είχε τον προσωπικό πιν της κάρτας, της τραπεζικής κάρτας της άτυχης Σταυρούλας, και μάλιστα να κάνει και ανάληψη εξ ονόματός της 1.000 ευρώ λίγες ώρες μετά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μάλλον υπήρχε μία σχέση λίγο περισσότερο από ότι η απλή σχέση του
0: ιδιοκτήτη με τον ενοικιαστή.
5: Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, όμως είναι ανεπιβεβαίωτα, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
1: την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα σοκαριστικά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Θα αρχίσουμε από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης, που ήταν επίσης ανήλικος, αρχικά παρενόχλησε ελεκτικά το θύμα για την εμφάνισή του, ωστόσο στη συνέχεια τον γροθοκόπησε μαμανία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σοφία Γαλάνη.
6: Είναι μια υπόθεση, Ελισάβετ, που έχει αναστατώσει όχι μόνο την οικογένεια του 16χρονου που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, αλλά και την τοπική κοινωνία. Όλα συνέβησαν στα Τρίκαλα κατά τη διάρκεια παραδοσιακού πανηγυριού στη Φαρκαδόνα. Αφορμή στάθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, η εξωτερική εμφάνιση και οι ενδυματολογικές επιλογές του νεαρού. Ο δράστης, ο οποίος είναι επίσης ανηλικός, πλησίασε τον 16χρονο και άρχισε να τον παρενοχλεί λεκτικά, σχολιάζοντας υποτιμητικά την εμφάνισή του. Όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία της υπόθεσης, λειτουργήσε με απόλυτα προσχεδιασμένο τρόπο. Αντιλαμβανόμενος την ύπαρξη καμερών ασφαλείας στο σημείο, φρόντισε να απομακρύνει το θύμα, προκειμένου να δράσει ανενόχλητος. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του θύματος στο Σταρ, ο δράστης ακινητοποίησε τον 16χρονο με κεφαλοκλείδωμα και άρχισε να τον γρονθοκοπεί με μανία, ενώ του κοπάνισε το κεφάλι σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο. Να την ακούσουμε.
7: Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει, του είπε όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι. Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του. Του λέει έλα να σε πάμε βόλτα, τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο δικός μου αντιστάθηκε, του ρίχνει βουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει, τον περνάω στον απέναντι δρόμο και άρχισε να το κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα.
1: Η επίθεση έλαβε τέλος χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών, ωστόσο το παιδί χτυπήθηκε άσχημα, Σοφία.
6: Ο έφηβος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Λάρισας. Οι διαγνώσεις των γιατρών έδειξαν ότι έχει υποστεί διάσηση, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια του θύματος υπέβαλε μήνυση κατά του ανήλικου δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αφορά μόνο τη σωματική βλάβη. Εν λόγω μήνυση, περιλαμβάνει ρητές καταγγελίες για αδικήματα που σχετίζονται με bullying. Παράλληλα, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του παιδιού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθήκων της επίθεσης.
1: Και δεν ήταν αυτό το μοναδικό περιστατικό νεανικής βίας αυτές τις ημέρες. Στο Περιστέρι, 7 ανήλικοι συνελήφθησαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
6: Είναι σοκαριστικές οι πληροφορίες. Χθες στις 8.30 το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής στο Περιστέρι κατήγγειλαν επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην πλατεία της περιοχής στη συμβολή των οδών Τολεμαΐδος και Παγασών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της άμεσης δράσης που εντόπισαν 7 ανηλίκους. Κατά τον σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε στην κατοχή ενός εξ αυτών σιδερογροθιά, ενώ σε κοντινή απόσταση, κάτω από παρκαρισμένο αυτοκίνητο, βρέθηκε μεγάλο κουζινομάχαιρο, αναδιπλούμενοι σουγιάδες, γάντια μηχανής, καθώς και αυτοσχέδια κροτίδα με προσαρμοσμένα καρφιά. Ένα στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.
1: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
6: Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ανήλικοι να είχαν συγκεντρωθεί για ραντεβού συμπλοκής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο ή οπαδικό κίνητρο. Η έρευνα πάντως συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε αυτή η συνάντηση. Οι ανήλικοι, σε κάθε περίπτωση, που είναι 5 Έλληνες ηλικίας 14 έως 17 ετών και 2 με καταγωγή από την Αλβανία 16 και 17 ετών, οδηγήθηκαν στο τμήμα ασφαλείας Περιστερίου, καθώς συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα έχουν αποσταλεί για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε νέα πολιτική περιδίνηση εισήλθε η Μεγάλη Βρετανία. Σε διάγγελμα, το πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι από τις 9 Ιουλίου εκκινεί τις διαδικασίες διαδοχής του. Δήλωσε ότι ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια, είπε, σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Κατάρα φαίνεται να έχει πρωθυπουργική θέση στη Βρετανία Τζένι Κρυθαρά. 7 πρωθυπουργία, δεν κάνω λάθος, σε 10 χρόνια.
8: Από το 2016 και το δημοψήφισμα για το Brexit, ο διάδοχος του Στάρμερ θα είναι ο 7ος ένικος της Downing Street.
0: Και να δούμε αν θα σταματήσει εδώ.
8: Να δούμε μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Όπως είπες, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βρετανική Πρωθυπουργία και από την ηγεσία των εργατικών, Το έπραξε μέσω διαγγέλματος και κάνοντας έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Όπως είπε, ενημέρωσε ήδη τον βασιλιά Κάρολο, ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Είπε χαρακτηριστικά πως τώρα το ερώτημα που τίθεται δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αλλά εάν ο ίδιος είναι ο καλύτερος, άκουσα, είπα, την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε. Φαβορή για την Πρωθυπουργία είναι πλέον ο Άντι Μπέρναν, ο οποίος είναι πρώην υπουργός και επί 9 χρόνια δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ. Ορκίζεται σήμερα βουλευτής ξανά και επιστρέφει στο κοινοβούλιο έπειτα από 9 χρόνια απουσίας.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάγγελμα Στάρμερ.
9: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου. Καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού μεγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την εκτελεστική επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλοι αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Θετικές είναι οι εξελίξεις από το μέτωπο των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο των επαφών, καταλήγοντας σε οδικό χαρτί 60 ημερών προς μια τελική συμφωνία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι νέες απειλές Τραμπ για τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο Ουάσιγκτον και Ταχεράνη έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις.
10: Καλό μεσημέρι. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία που θέτει ένα οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης διευθέτησης. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ περί νέων στρατιωτικών πληγμάτων και ελέγχου των στενών του Ορμούς, οι επαφές συνεχίστηκαν όλο το βράδυ με την μεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν και κατέληξαν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η σύσταση Ανώτατης Επιτροπής Πολιτικής Εποπτείας, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων και θα συντονίζει ομάδες εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής. Παράλληλα, ξεκινούν τεχνικές διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος και τη σταδιακή άρση οικονομικών περιορισμών. Στο οικονομικό σκέλος, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι προβλέπεται χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ενώ συζητείται ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής στήριξης και επενδύσεων με στόχο την ανάκαμψη της ιρανικής οικονομίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην περιφερειακή ασφάλεια. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού άμεσης συνεννόησης για το Λίβανο με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Το σημαντικότερο στο αποτέλεσμα αφορά τα στενά του Ορμούς. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών ώστε να αποφεύγονται στρατιωτικά επεισόδια και λανθασμένοι υπολογισμοί. Παράλληλα, προβλέπεται η απρόσκοπτη διέλευση των εμπορικών πλοίων, εξέλιξη που καθησύχασε τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν θετικές. Η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή δείχνει να ανακάμπτει. Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά δεδομένα, τουλάχιστον 14 πλοία δήλωσαν από τα στενά τη Δευτέρα, ενώ συνολικά 26 πλοία κατέγραψαν διέλευση κατά το τελευταίο 24ωρο. Η αύξηση θεωρείται μικρή αλλά σημαντική, καθώς τις προηγούμενες εβδομάδες η ναυτιλιακή δραστηριότητα είχε υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
1: Να πούμε βέβαια ότι αυτά τα μπρος πίσω των τελευταίων ωρών στις συνομιλίες προκάλεσαν μια νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Είδαμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβοκατεβαίνει. Το Brent πριν από λίγη ώρα βρισκόταν κοντά στα 79,7 δολάρια το βαρέλι. Ένα μήνα πριν βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν στα 103 δολάρια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Την δυσαρέσκειά του εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής πλευράς. Οι Έλληνες πολίτες Παναγή Γαλιατσάτο διέθεταν όλα τα νόμιμα έγγραφα.
11: Ναι. Πραγματικά έτσι είναι και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η έκφραση της αρέσκειας προς τις Ισραηλινές αρχές από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επρόκειτο για μια ομάδα Ελλήνων συνδικαλιστών, εκπρόσωπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι θα παρευρίσκονταν στα εκδήλωση στη Ραμάλα. Οι Ισραηλινοί τους σταμάτησαν στο αεροδρόμιο και τους απέλασαν από τη χώρα. Προφανώς υπάρχει μια πολύ έντονη νευρικότητα στο Ισραήλ αυτή την εποχή, δεν τους πάνε και πολύ καλά τα πράγματα και είναι και λίγο περιέργειες οι κυβερνητικές συνθήκες εκεί.
0: Δεν τους πάνε καλά τα πράγματα και ξεσπούν σε πολίτες ευρωπαϊκών χωρών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο.

0: η πληρότητα των οποίων προέρχεται από το Σουδάν και τον Μπαγκλαντές, ενώ ακολουθούν μικρότεροι αριθμοί από Νιγηρία, Αίγυπτο και άλλες αφρικανικές χώρες. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό, ανθρωπιστικό και στρατηγικό μείγμα. Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που στην Λιβύη υπάρχει, υποτίθεται, η συμφωνία με την Ελλάδα περί ελέγχου των ροών. Είναι κάτι το οποίο επεσήμανε η ελληνική κυβέρνηση και κατά την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ, ο Σαντάμ Χάφταρ, ο οποίος για πολλούς θεωρείται και ο διάδοχος.
1: Φαίνεται ότι η Λιβύη, Χριστό, ελέγχει την κατάσταση και προσπαθεί να ενεργοκλείσει τις ροές ανάλογα με το πώς τη συμφέρει κάθε φορά.
0: Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν και λίγες ημέρες μετά την άφιξη του Σαντάμ Χάφταρ στην Αθήνα, οι ροές μειώθηκαν και μάλιστα εκπληκτικά. Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν θεαματική μείωση την οποία κατέγραψαν οι ροές από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Τα νούμερα πάντως του πενταμήνου για τον νησιακή ζουν τα 5.500 άτομα, αυξημένα κατά 2.000 εν σχέση με πέρυσι.
1: Πάντως αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αναφέρθηκες σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά δεν προέρχονται μόνο από την Αφρική. Μιλάμε για ανθρώπους και από την νοτιοανατολική Ασία που έχουν ακολουθήσει μια πολύ μακρά διαδρομή.
0: Σε ό,τι αφορά λοιπόν ειδικά τους μετανάστες που προέρχονται από το Μπαγκλαντές, αυτοί μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαν την Τουρκία και από την Τουρκία πήγαιναν στην Αίγυπτο, όμως η Αίγυπτο τους διέκοψε την παροχή βίζας και έτσι έχουν βρει ως εναλλακτική την Λιβύη. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά την Τουρκία, με βάση το μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι δύο χώρες ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές και είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές τόσο από την πλευρά του Εύρου όσο και από τα παράλια, τα μικρασιατικά παράλια προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Φύλλο και φτερό κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τις μεταφορές χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον κοινό ή ατομικό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το αρχικό υπόλοιπο, οι πολίτες κινδυνεύουν με επιβαρύνσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 40%. Το ζήτημα Σύση Σταυροπιεράκου αναδείχθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου.
3: Πράγματι, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας τόσο διαδικασίες ελέγχου όσο και σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Όπως ανέφερες και εσύ, η χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των τέκνων. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η μεταφορά ποσού ύψος 240.000 ευρώ από τον κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό του γιου δεν πρέπει να φορολογηθεί γιατί συνιστά άτυπη δωρεά. Συγκεκριμένα το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο προσφεύγων του αρχικού κοινού λογαριασμού δεν είχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να δικαιολογήσει ότι
2: την ύπαρξη του ποσού αυτού.
3: Όχι την ύπαρξη ακριβώς, ότι συνεισέφερε σε αυτό το ποσό. Και αυτό γιατί στην απόφαση της ΔΕΘ υπογραμμίζεται ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί ιδιοκτήτης όλων των χρημάτων που περιέχει, πρέπει να αποδεικνύει ότι συνέβαλε και στις καταθέσεις αυτές και στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα χρήματα σε δικό του λογαριασμό.
2: Χωρίς πέναλτι δηλαδή.
3: Ακριβώς.
2: Αν έχω συνεισφέρει, τότε δεν θα έχω πέναλτι αν μεταφέρουν το ποσό.
3: Ακριβώς. Αν δεν έχει όμως συνεισφέρει, τότε φορολογικά θεωρείται άτυπη δωρεά και πρέπει να φορολογηθεί αναλόγως. Αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο του φορολογικού μηχανισμού για το 2026 εκτιμάται ότι θα βρεθούν πάνω από 1.000 τέτοιες υποθέσεις, με τους ελεγκτές να ερευνούν περιπτώσεις κυρίως που επιχειρούν να παρακάμψουν το φορολόγητο το όριο των 800.000 ευρώ που έχουν οι γονείς και οι παππούδες για να κάνουν μια γονική παροχή στα παιδιά ή στα εγγόνια τους.
2: Είναι μια παγίδα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπιεράκου.

0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Βασίλης

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα. Από αύριο, κλιμάκια της πυροσβεστικής και των Δήμων θα αρχίσουν τους εντατικούς ελέγχους και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα. Με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν δηλωθεί περίπου 710.000 αιτήσεις καθαρισμού. Βραδύ φλεγής βόμβα τα καθαριστά οικόπεδα για την εκδήλωση πυρκαγιών Κασιανή Βραχά και ακόμα παρά την παράταση που δόθηκε δεν έχουν συμμορφωθεί όλοι.
2: Βασίλη, λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία ιδιοκτητών και ενοικιαστών οικοπαίδων για τον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, περισσότερες από 710.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων έχουν κατατεθεί μέχρι το μεσημέρι, ξεπερνώντας τουλάχιστον τις περσινές. Εκτός από την πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Τι θα συμβεί όμως από αύριο που έχει λήξει η προθεσμία? Όσοι πρόλαβαν να δηλώσουν. Από αύριο, λοιπόν, 3η 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Δεν λέμε καλό καλοκαίρι. Οι πολίτες πρέπει να κρατήσουν καθαρά τα οικόπεδά τους μέχρι τον Οκτώβριο, είπε στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος.
3: Ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να ακολουθείτε όλη την αντιπυρική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι καθάρισα το οικόπεδό μου, δεν λέμε καλό καλοκαίρι, λέμε ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πρέπει να μπαίνουμε να κάνουμε μια απλή συντήρηση. Τα καθαρά οικόπεδα είναι τα καθαρά οικόπεδα τα οποία δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Από αύριο το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει μέσω της πλατφόρμας στα καθάρισα.gov.gr όλες τις καταγγελίες. Οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπαίδων που είναι στη χωρική αρμοδιότητά τους. Δηλαδή, και εμείς θα εξετάσουμε καταγγελίες και θα τις διαβιβάσουμε στους Δήμους, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Αυτό θα είναι που θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τον Οκτώβριο.
1: Πέραν του προστίμου τώρα, Κασιανή, τι άλλο περιμένει όσους δεν συμμορφώθηκαν?
2: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα πρόστιμα για μη καθαρισμό οικοπαίδου, προβλέπεται 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. 500 ευρώ είναι το πρόστιμο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, ενώ 100 ευρώ είναι το πρόστιμο αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Το πιο τσουχτερό από όλο όμως είναι η ψευδής δήλωση καθαρισμού. Προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι Δήμοι υποχρεούνται να καθαρίσουν τα οικόπεδα τα οποία δεν καθαρίστηκαν, όμως το κόστος θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές.
1: Και να στείλουν το λογαριασμό στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά.
4: Αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 34χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία είχε πετάξει πέρυσι το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αστυνομικό μέγαρο λίγο πριν αρχίσει η δίκη της, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς, η 34χρονη είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο για τη δικαστική διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για αύριο και διέμενε προσωρινά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε πέσει για ύπνο το προηγούμενο βράδυ χωρίς να αναφέρει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, το πρωί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν και αμέσως κλήθηκε ιατρικό κλιμάκιο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της. Με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι κατέληξε στον ύπνο της. Η υπόθεση για την οποία πρόκειται να δικαστεί είχε συγκλονίσει την Κρήτη. 34χρονη είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι, τοποθέτησε το νεογέννητο παιδί της μέσα σε μια μπλε σακούλα σκουπιδιών και το εγκατέλειψε σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων. Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε όταν ο σύζυγός της επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του οποίου κατάλαβαν ότι η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει. Μετά από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και των διασωστών, το βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό μέσα στον κάδο, διασώθηκε και κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από νοσηλεία.
4: Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ώρες ήμανε συναγερμός και στην Πάτρα όταν μεταφέρθηκε στο

0: Νοσοκομείο βρέφος 7 μηνών με κάταγμα στο μυρό και μόλοπες στο μέτωπο.
1: Κάτι που κινητοποίησε η Ελισάβετ στο ιατρικό προσωπικό για την πιθανότητα τα τραύματα αυτά να προέρχονται από κακοποίηση, ενημερώνοντας την αστυνομία για το περιστατικό. Τώρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κατά την κατάθεσή της, υποστήριξε ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση του παιδιού από την κούνια ή το κρεβάτι. Ανέφερε μάλιστα πως το ατύχημα συνέβη την ώρα που η ίδια είχε απομακρυνθεί για να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να δείχνει ότι το βρέφος δεν φέρει σημάδια κακοποίησης ούτε σε πρώτερο χρόνο. Κατά τον ιατροδικαστή, δεν πρόκειται επομένως για υπόθεση κακοποίησης αλλά παραμέληση ανηλίκου. Οι έρευνες των αρχών ωστόσο συνεχίζονται, ενώ το βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
2: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Προμηθεύτηκαν τη φιάλη ποτού από κατάστημα ψηλικών στη Νεάπολη και οι αρχές συνέλαβαν τη νεαρή υπάλληλο. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
3: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες μετά από κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ μαζί με τις δύο ανήλικες βρισκόταν και ένα ακόμη κορίτσι, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της υπαλλήλου του καταστήματος ψηλικών, μιας νεαρής 21 ετών, για την πώληση αλκοόλ στις ανήλικες κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 15χρονες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Οι αρχές διερευνούν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.
2: Ελένη, συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Έσπασε τα κοντέρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση που καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ο νεαρός οδηγός, 19 ετών όπως προείπατε, εντοπίστηκε στο ύψος της Θέρμης να κινείται με ταχύτητα 195 χιλιόμετρων, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καλώντας τους οδηγούς να τηρούν όρια ταχύτητας και κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Να δω πότε θα βάλουμε μυαλό να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Η διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε και πάλι σε κλειό καύσωνα. Βρίσκεται για δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς, με αποτέλεσμα η χώρα να μετρά θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ έκτακτα μέτρα λαμβάνουν Ισπανία και Πορτογαλία. Αν σκεφτούμε, Ευαγγέλη Αρετέ, ότι σε αυτές τις χώρες η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ακόμα και πάνω από 90%, καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.
4: Είναι αποβλητική η ατμόσφαιρα, Ελισάβετ. Ακόμα και εδώ στο Βέλγιο, αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς με πάρα πολύ υγρασία και είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τους πάντες.
0: Οι 32 βαθμοί, για να καταλάβουμε, δεν έχουν καμία σχέση με τους 32 βαθμούς τους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε για ποσοστά υγρασίας πάνω από 85-90%,
4: ακριβώς,
0: πολλαπλασιάζονται αυτοί οι βαθμοί, η αίσθησή τους τουλάχιστον.
4: Ακριβώς. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, όπως επισημαίνουν όλοι και το βλέπουμε και εμείς, είναι ότι οι πληθυσμοί εδώ στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες και έτσι ακόμα οι περισσότεροι δεν έχουν αλλάξει τις καθημερινές τους συνήθειες, πράγμα που τους εκθέτει σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Και βεβαίως δεν υπάρχει και η ακατάλληλη υποδομή, καθώς τα περισσότερα, σχεδόν η συντηρητική πλειοψηφία των σπιτιών, δεν έχουν κλιματισμό, κάτι που αρχίζει να είναι πλέον απαραίτητο. Και βεβαίως δεν υπάρχουν και καθόλου. Υπάρχουν και πολύ λίγα καταστήματα με κλιματισμό.
0: Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι έμειναν και δεκάδες, εκατοντάδες σχολεία κλειστά στην Γαλλία και βλέπουμε ότι εφαρμόζεται και το μέτρο της τηλεργασίας σε πολλές περιπτώσεις.
4: Μέτρα τηλεργασίας, ακριβώς, Ελισάβετ, έκλεισαν τα σχολεία σχεδόν 20 μέρες νωρίτερα από ό,τι θα έκλειναν κανονικά και χθες και προχθές στην μεγάλη γιορτή της μουσικής στο Παρίσι, οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλκοόλ μετά τις 3 το απόγευμα, το μεσημέρι μάλλον, διότι υπήρχαν φόβοι ότι μαζί με το αλκοόλ θα υπήρχαν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που θα είχαν ζητήματα υγείας. Και εδώ στο Βέλγιο έχουμε μια έξαρση στις κλήσεις, στις πρώτες βοήθειες και στους πυροσβέστες για θέματα υγείας λόγω του πολύ μεγάλου κύματος ζέστης, και οι βελγικές αρχές ήδη το Σαββατοκύριακο έβαλαν πολύ περισσότερα τρένα εκτάκτως από το εσωτερικό του Βελγίου προς τα παράλια, ώστε να διευκολυνθεί ο κόσμος όποιος ήθελε να δροσιστεί πηγαίνοντας στη θάλασσα. Όλες οι ενδείξεις, Ελισάβετ, δείχνουν ότι αυτός ο θόλος του καύσωνα θα συνεχίσει. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες και σε περιοχές που ύφισται, όπως για παράδειγμα η Ισπανία και η Νότια Γαλλία, που εκεί έχουν ξεπεράσει βεβαίως τις μέσους όρους του Ιουνίου, και έχουμε και πάρα πολλά ζητήματα σιγά σιγά όσον αφορά και το νερό και την υδροδότηση, με πολλές χώρες πλέον να αρχίζουν να επισημαίνουν στους πολίτες ότι θα πρέπει να προσέχουν πολύ την κατανάλωση ύδατος.
0: Ένα κύμα ζέστης το οποίο κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
2: Αθλητικά. Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης εικάζω ότι θα ξεκινήσει με την επιστροφή μετά από 14 χρόνια στο τιμόνι του μπασκετικού Παναθηναϊκού, του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
5: Ποτέ δεν χάθηκε η επικοινωνία μου με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα, δήλωσε Βασίλη και Ελισάβετ πριν από λίγη ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, 3.000 ήταν περίπου οι φίλοι του Παναθηναϊκού που τον υποδέχτηκαν και τον αποθέωσαν. Ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε, όπως είπατε, μετά από 14 χρόνια στην ομάδα των Πρασίνων, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τον καλοσκουσόρισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τονίζοντας ότι ήταν μια ιδέα που υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, είπε χαρακτηριστικά, και τα τελευταία χρόνια ορίμαζε συνεχώς. Το Ζέλικο Μπράντοβιτς υπογράμμισε: «Χαίρομαι που είμαι εδώ. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον». Αποκάλυψε ότι με τον πρώτο παίκτη που μίλησε από τη στιγμή που συμφώνησε με τους πράσινους να επιστρέψει ήταν ο Κώστας Σλούκας. «Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων. Δεν είναι δώρο, αλλά υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού», τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Όταν ρωτήθηκε για τον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό, είπε ότι εμείς έχουμε 7 Ευρωλίγες, θέλουμε να ξεπεράσουμε την Ρεάλ που είχε 11. Σεβασμός για τους άλλους μας, ανέφερε ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς σε σχετική ερώτηση για τον Ολυμπιακό. Να ακούσουμε τι είπε.
6: I was coach of Partizan and...
7: Εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε σε τι κάνουμε εμείς, να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
2: Βροχή τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Δημήτρη Σταυρακάκη. 4-0 η Ισπανία της Σαουδικής Αραβίας.
5: Ναι, οι Ισπανοί που εξασφάλισαν έχουν είναι πολύ κοντά πλέον στην πρόκληση 32. Είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία, πρώτη νίκη για την Αίγυπτο. Και οι δύο είναι πλέον πολύ κοντά στην πρόκληση στους 32 της διοργάνωσης για τον 7ο όμιλο. Δεύτερη αγωνιστική, η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Είχε σε πολύ καλή μέρα τον Μοχάμετ Σάλαχ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Αγωνίστηκε ο Ταρέμι, διαμαρτύρεται μάλιστα το Ιράν για γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι και ακυρώθηκε μέσω του ΒΑΡ. Τώρα εδώ η βαθμολογία είναι Αίγυπτος 4 βαθμοί, Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Στον 8ο όμιλο η Ισπανία άνετα νίκησε 4-0 στη Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης. Η Ουρουγουάη σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, 2-2 ήταν το αποτέλεσμα για την Ουρουγουάη, που τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί οι Ισπανοί έχουν 4, η Ουρουγουάη έχει 2, το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμού, η Σαουδική Αραβία είναι στον όμιλο με 1 βαθμό. 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία Αλγερία. Πάμε και πάλι στα δικά μα, στην εσωτερική κίνηση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λίσι για να επισημοποιηθεί η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Στο Παναθηναϊκό που αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία που θα προγραμματιστεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σύμφωνα με ιταλικά μέσα. Σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ ο Στέφαν Τεφράι που ήταν στην Ίντερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Σήμερα αναμένεται στον Παναθηναϊκό να επισημοποιηθεί η απόκτηση του αμυντικού από τον Λεβαδιακό του τριαντάφυλλου Τσάπρα ναι, και του Ιταλού τερματοφύλακα που ήταν στην Μπαρσελόνα, έπαιζε δανεικό στην Έλξε, του Πένια. Τέλος στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ του Ζενετίν Μαΐλοβιτ, είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τους ερυθρόλευκους.
8: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αύριο στη χώρα, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές επιμένει η αστάθεια κατά τις θερμές ώρες. Να υποθέσουμε, Τάσο Αρνιακέ, ότι ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης δεν θα πλήξει την Ελλάδα.
9: Όχι.
0: Αυτά είναι τα καλά νέα.
9: Είναι απόλυτο, θα έλεγα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα δεν φαίνεται να μας απασχολήσουν τέτοιες θερμοκρασίες. Τώρα από τον Ιούλιο και μετά έχει ο Θεός, αλλά είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε με το βοριαδάκι στο Αιγαίο και τις μπόρες που είναι δύο φυσικά air condition και τα δύο, αφού και τα δύο κατεβάζουν τον υδράργυρο 2 με 3 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που επηρεάζουν. Έτσι λοιπόν και αύριο περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους 2 με 4 μπουφόρ, στα ανατολικά βορειάδες 4 με 6, στο Αιγαίο 7. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, δεν αποκλείεται στα ηπειρωτικά και κανένα 35. Στα νησιά τους 29 με 30-32. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριαδάκι 4 με 6 και τα 6 στον Ευωϊκό, όχι στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία από 19 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, μόνο που το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και εμπόρες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νομού. Νοτιάδες 2 με 4 από φως στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.
8: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοβα Πολυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από παραλίας Προπύργου μέχρι περιφερειακή Εγάλεο, αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο Φάληρο.
8: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βρετανία παραιτείται από πρωθυπουργός και πρόεδρος των εργατικών ο Στάρμερ. Το χρονοδιάγραμμα διαβάζουμε επίσης. Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πήρα ένα κούτσουρο και την αποτελείωσα. Σοκάρι η ομολογία του 43χρονου στην Κρήτη.
0: Και στο ενικός.gr. Βανς αποχωρεί από την Ελβετία αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Και στο κόκκινο η Γαλλία. 13 νεκροί από πνιγμό λόγω του καύσωνα, θα χρειαστούμε περισσότερο κλιματισμό.
11: Έτσι, κυρίες κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Παρά τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονιπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέ των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα είδη ένδυσης και υπόδυσης, η διαμονή σε καταλύματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

0: το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese.
11: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές.

0: ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

Bronski beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Thermocoat!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
7: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Place του Εόρ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: ξέρεις.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη

Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Zoumakis εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
5: Clash, Rock the Casbah.

Ronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση, Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο

0: στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώτε Κύπρο.
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Bell.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Πλατό FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί κυρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, ticket box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
5: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
10: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη είναι όλα πιο δύσκολα.
13: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
14: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
15: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
14: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λοκομόντο Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
8: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Μπαμπά, μπαμπακά.
9: Σηκώνομαι.
8: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
9: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
10: Σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
11: Τηλέμις Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
13: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
14: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο. Σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: FM στους 103,3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Hi, this is Jeanette.
4: And this is Chris.
3: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
4: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
3: We'll have a look through at what happened on that date in history.
4: Catch up with local news and events.
3: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
4: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
3: As well as lots of great chat.
4: So join us every Tuesday on Leto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
3: For the All Sorts Show.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Και τώρα.
11: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
12: αυτή τη στιγμή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12.

0: 1,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
5: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τσογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: 100 FM.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα μουσικό όνομα, εδώ Δευτέρα βράδυ ζωντανά στο Λατό FM, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Στο μικρόφωνο τεχνική μου σχέπη μέλη είναι ο Μάινας. Και όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, οδεύουμε προς την ολοκλήρωση των κύκλων εκπομπών εδώ στο Λατό FM. Παύση για καλοκαίρι και από Σεπτέμβρη θα έχουμε ωραία πράγματα. Πάτε με το χορηγό μας στην Viva Color, στην περιοχή κλίματα για ό,τι φορά τη διαφήμιση, ταμπέλα, μπλουζάκι, αυτοκόλλητο, τα πάντα. Παπάδες κάνουν τα κοπέλια εκεί.

στην προηγούμενη εκπομπή είχα πει ότι θα είναι οι δύο, αυτή η εκπομπή και η επόμενη θα είναι ένα DJ set ζωντανό. Σήμερα εννοείται είναι. Την άλλη Δευτέρα δεν θα είναι, οπότε σήμερα στην ουσία είναι η τελευταία ζωντανή εκπομπή. Μας ακούτε φυσικά από το 103,3, η κλασική αναλογική φίλη και φίλες, και www.radiofm.gr, οι διαδικτυακοί παγκοσμίως ακροατές και ακροατιές. Ακροάτριες.

Οπότε, καλή ακρόαση για απόψε, θα σας παίξω διάφορα, καλά να περάσετε και να παραμείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 12 ζωντανά εδώ στο Ρατο FM.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Class, rock the Casbah.

Ronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
3: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
2: Viva Colors.
3: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
2: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
3: Και για σας ή για όσους αγαπάτε.
2: Για όσα θέλετε να θυμάστε.
3: Πάλι Viva Colors.
2: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
3: Viva Colors.
2: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Τηλέφωνο 28410-82094.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, ticket box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

Κολυμπός Ζωντανά, δεύτερο ημίωρο, στο μουσικό νομέ, στο Λαντο FM. Πάντα με τη Viva Color στο χορηγό μας. Και με ωραίες μουσικές απόψε DJ Set, μια και ολοκληρώνει το κύκλος εκπομπών όπως έχω πει και στην αρχή. Ξεκαλοκαιρέψαμε και μετά βλέπουμε.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410 82094. Όλα τα βλέμματα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείως.

0: Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
3: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
2: Viva Colors.
3: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
2: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
3: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
2: για όσα θέλετε να θυμάστε,
3: πάλι Viva Colors.
2: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
3: Viva Colors.
2: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Τηλέφωνο 28410-82090.
2: Λατό FM στους 103,3.
4: When I was 15-16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69-70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

σχεδόν 44 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στο Λατο FM, στο μουσικό νόμο ζωντανά. Η τελευταία εκπομπή για αυτό το καλοκαίρι, για αυτή τη σεζόν. Blue Monday από New Order ακούμε. Πάτε με το χορηγό μας στην Viva Colors. Viva Colors.

Κάπου εδώ λοιπόν. Ακούγουμε. Φτάνουμε και στο τέλος αυτού του κύκλου εκπομπών εδώ στο Radio FM, του μουσικόνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 ζωντανά κοντά σας. Πάντα με το χορηγό μας, την Viva Color, στην Περιχείο Κλίματα. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού ζωντανό ραδιοφωνικό μετά το καλοκαίρι. Να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Να ζήσετε, να γεμίσετε στιγμές στο μυαλό και την ψυχή σας. Να έχετε υγεία. Να αγαπάτε.

0: φυσικά να ακούτε καλή μουσική, να ψάξετε να βρείτε γλέντια, συναυλίες, γενικά πολιτιστικά δρόμενα που υπάρχουν αναπεριοχές όλη την Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Που δεν αφήνει το πολιτισμό να αγιάσει και να...
1: Φορές, έτσι στα χαμένα παρμενίζεις το όνειρο.
0: Ζούμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει.
1: Εκείνη την παλιά παραβολή του Σοκράτη με το σκλάβο που κοιμάται πάνω στο σκαλοπάτι.
0: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια καλοκαιριού, καλή διασκέδαση σε ό,τι αν κάνετε και να είστε πάντα υγιείς και χαρούμενοι. Γεια σας.
2: Σε εκπροσωπούν μόνο τη θέλησή του.
1: Δεν στείλουν ιστορίες και offshore εταιρείες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Την Τρίτη 30 Ιουνίου ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

γύρω καφενεία, ζάχαροπλαστεία, άνθρωποι του κόσμου και του υποκόσμου, πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία, πόζα και σοφία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αιστεία, ασθενικά δεντεράκια, γεμάτα τραπεζάκια.

0: τραπεζάκια αριστοκρατία. Φίνα πελατεία, ουίσκι τσιγαράκι, ουίσκι και φλερτάκι. Και καμιά ληστεία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία. Την αστεία. Αργόσκολες κυρίες, βεντέτες ευκαιρίες, ποιητές τάχα, ζωγράφοι, μουσάτι, μαλλιάτι. Ποζάρουν με μανία, στείνονται με τις ώρες. Μιλούν για μεγαλεία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Ψαρικά ανθοπολία, εξαπνήσεις, φασαρία, ταξιτζίδες, ραλιτζίδες, μπίζνες και αριτζίδες, κουβερνάντες, τυλβωτίδες, στήσιμο και σνοβαρία, πλούσιοι και αφραγγεία και μπλουτζίν και ευωδία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Πονηρούλες, κυριούλες, μα και οι περιτριούλες, λολίτες, γυναικάκια, μίνι μάξι και σορτσάκια, κύριοι με κιμονό. Κρεμαστάρια στο λαιμό, μασκαράδες, κωμωδίες, ποινίδες, αμαρτία και καρέκλες, ποικιλίες στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Το πρωί σνομπαρία, ψώνια στα παντοπολία, συγγραφείς στα μεσημέρια, πίνουν μπύρα, γράφουν έργα, αφηγούνται ιστορίες σε μεσόκοπες κυρίες. Θεατρίνες ολονάζει, πέδαροι πολύ και χάζει, σουρταφέρτα το βραδάκι, σταυροπόδι και οζάκι, άγχος, τάχα και αγωνία. Ένα παγωτό στα τρία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία. Την αστεία με τα φώτα στολισμένη, θυμωμένη, πικραμένη. Άλλοι ευχαριστημένοι, στις καρέκλες καθισμένοι, κολλημένοι, στιβαγμένοι. Λένε, θάβουν με μανία, νύχτα περασμένες μία, νύχτα πλήξη και ενία. Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία. Κι είναι όλα γοητεία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, την αστεία.
1: Τσα-τσα-τσα, τσα-τσα-τσα. Cha-cha-cha.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό.
4: Όχι. Τι θα πει, τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει, τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

Απολαυστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, εωδείτε.

0: ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στους 103,3.

0: Δωμετίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.